97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Πάχνη πέφτει στον καθρέφτη όταν ντύνεσαι, και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μην δω.
1: Πραγματική μουσική, πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελία.

0: 25-52-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
4: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι η πρωινή περιπολία.
0: Εδώ, στο Ράδιο Εύρος.
1: Λίγο βαρημένη η πρωινή περιπολία.
0: Ναι.
1: Με όσα γίνονται γύρω μας. Ακούμε.
0: Ακούμε και τον Γιώργο του Μαζονάκη. Έτσι, προτίμησα να βάλω ένα χαρούμενο τραγούδι, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος.
1: Τη ζούσε τη ζωή του.
0: Τη ζούσε τη ζωή.
1: Κανένας δεν λέει το αντίθετο. Αλλά μάλλον στην προσπάθεια να ζήσει τη ζωή του έκανε κάποιες υπερβολές.
2: Έχω αγάπη, έχω μέρες, με νιακάτα, ότι μας...
0: Εντάξει, όπως και να έχει, δική του επιλογή ήταν.
1: Όσοι τον γνώρισαν.
0: Τον εαυτό του έκανε καλό ή κακό.
1: Όσοι τον γνώρισαν έχουν να πούν τα καλύτερα.
0: Έτσι, ναι.
1: Έβλεπα μια ανάρτηση, μια από τις πολλές αναρτήσεις, αλλά έναν άνθρωπο που δούλεψε μαζί του, τον Ευρυπίδη τον Νικολίδη εδώ πέρα, ο οποίος τα δύο χρόνια λέει, που συνεργάστηκαν, είχε να λέει ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, που ήταν ακόμα αρκετά νεότερος, δηλαδή λιγότερο όριμος που λέει κανείς.
0: Ναι.
1: Τώρα, ό,τι και να πει κανείς, όπως παρουσιάζεται από τα μέσα το τι συνέβη, δείχνει να υπάρχει κάποιο σφάλμα. Είναι δικό του, είναι ιατρικό, δείχνει λάθος χειρισμούς. Από εκεί και πέρα, ας αφήσουμε την έρευνα, ας μην προτρέχουμε εμείς. Θα πει ό,τι είναι να πει ή ό,τι πρέπει να πει. Όπως και να έχει το θέμα, ο άνθρωπος έφυγε 54 ετών, σε μια ηλικία αρκετά δημιουργική για τους καλλιτέχνες. Με τουλάχιστον, για καλλιτέχνη μιλάμε, τουλάχιστον 20 χρόνια παραγωγικής ζωής μπροστά, αν ήταν υγιής.
0: Να, 20 μπορεί να μην ήταν, αλλά 15
1: ήταν. Ναι, δηλαδή ο Νταλάρα τραγουδάει, ξέρω εγώ. Η Μαρινέλα ήταν ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Καλά, ναι.
1: Πέθανε πάνω στο σανίδι που λέει ο λόγος στη σκηνή. Ο Παπακοσταντίνο, 76, τώρα που αρρώστησε, είπε λίγο να κάνει κράτη. Κάπου εκεί γύρω ήταν, θυμάμαι, το Σαββόπουλο. Όλους αυτούς τους μεγάλους που έφτασαν σε ένα ηλικιακό όριο, κάπου γύρω στα 75 αποσύρονταν ή τέλος πάντων. Χαλάρωναν τους ρυθμούς. Λοιπόν, στα δικά μας, τι να κάνουμε, καλό του ταξίδι που λέμε. Θα μένουν τα τραγούδια που ερμήνευσε, έτσι ώστε να τον μνημονεύουν οι άνθρωποι. Είτε φοράνε πόνιμα ρούχα, είτε όχι. Αναφέρομαι στο κούτσι. Να πούμε ότι μας ακούτε εδώ στην πρωινή περιπολία από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10. Μέρα που είναι τώρα να στείλουμε εμείς τις ευχές μας σε όλους τους ανθρώπους που οδηγούν, που εργάζονται, αλλά και σε όσους ασθενούν, μια που αναφέραμε το περιστατικό με τον Μαζονάκη. Ναι. Η σκέψη μας μαζί με όσους ασθενούν, για να υγειάνουν. Και φυσικά να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το Βόρειο και Κεντρικό Τμήμα του Νομού Εύρου, τους 95,3 για το Νότιο Τμήμα του Νομού και την υπόλοιπη Θράκη, το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, και φυσικά τη ζωντανή μετάδοση, μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας από εκεί, που κάνουμε μέσω του Facebook του Radio Evros, όπου ήδη
0: μας έχουν στείλει μηνύματα η Δέσποινα και η Ξανθήπη.
1: Κλασικά,
0: καλημέρα
1: τους.
0: Ναι, ναι, και περιμένουμε και από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, 10 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, Αποστόλου Κλίμεντος, Αγίων Μηνοδόρας και Μητροδόρας, Μαρτύρων, και της Αγίας Πουλχερίας της Παρθένου. Κλίμης, Κλιμεντίνη, Κλιμεντίνα, Κλιμεντίνη με άλλη γραφή, Κλεμεντίνα, Μηνοδόρα, Μητροδόρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρο και Πουλχέρι είναι τα ονόματα που έχουν την τιμητική τους σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της αυτοκτονίας. Ναι, δεν έχουμε την κρίσιμη μάζα των ανθρώπων που απαιτείται για να κάνουμε μια στατιστική να πούμε αν ήταν καλά.
0: Ναι.
1: Πέτυχε δηλαδή που πέτυχε η αυτοκτονία, εντάξει, καλά όλα, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ανατολή Ηλίου στις 7 και 2. Δύση Ηλίου στις 7 και 41. Κοντεύει.
0: Κοντεύει. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1824, ο ελληνικός στόλος διασκορπίζει την τουρκοεγυπτιακή αρμάδα σε ναυμαχία στην Ικαρία και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. 1897, ένα απόσπασμα που συγκροτεί ο τοπικός σερίφης ανοίγει πύρ και σκοτώνει 19 μετανάστες ανθρακορίχους που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας στα ορυχεία Calvin Pardee στο Latimer της Πενσιλβάνιας. 1898 η αυτοκράτηρα της Αυστροουγγαρίας Ελισάβετ, γνωστότερη και ως Σίση, ναι, δολοφονείται στην Γενέβη από τον αναρχικό Λουίτζι Λουκένι. Το 1919 υπογράφεται η συνθήκη του Αγίου Γερμανού Saint-Germain μεταξύ των ηγητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της νεοσύστατης δημοκρατίας της Αυστρίας, που βάζει τέλος στην αυτοκρατορία της Αυστρο-Ουγγαρίας και με τη συνθήκη αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχοσλοβακίας και του κράτους των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων.
1: Τότε πάει και η Προσία διαλύθηκε.
0: Μάλλον αργότερα.
1: Μετά το πρώτο παγκόσμιο, δεν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Τέλος
0: πάντων. 1925 υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ισχύ. Το 1960 ο θρυλικός Αιθίωπας μαραθωνοδρόμος Αμπέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης τρέχοντας ξυπόλυτος. 1995 προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα», που κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Το 2003 άγνωστος καταφέρει πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Άννα Λίντ την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της Στοκχόλμης. Θα υποκύψει στα τραύματά της την επόμενη ημέρα. Τώρα το 2009 ακούγεται μια παρεξηγημένη φράση έτσι, που συνόδευσε και μια ολόκληρη εποχή. Το λεφτά υπάρχουν. Είναι μια προεκλογική ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος αναγγέλλει αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές.
1: Δεν το ανήγγειλε αν μάθει τα οικονομικά της χώρας. Λέω, έπρεπε να πει θα κάνω αυξήσεις αν μάθω τα οικονομικά της χώρας. Γιατί μόλις τα άμαθε έβγαλε, πώς το λένε αυτό, επιχείλιο έρπιτα.
0: Γιαλαμά.
1: Ομψάμιλα.
0: 1927, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γεράσιμος Σκλάβος, Έλληνας γλύπτης. 1933 και πεθαίνει, γεννιέται σαν σήμερα ο Καρλ Λάγκερφελντ, ο Γερμανός μόδιστρος, ο οποίος πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου του 2019.
1: Και δεν είχαμε που να αντιθούμε μετά.
0: Ναι, ναι. Ενώ το 1956 σαν σήμερα γεννιέται ο Γιάννης Μπέζος. Από θανάτους, το 1827 πεθαίνει ο Ούγκο Φόσκολο, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής. Δεν ξέρω. 1976 πεθαίνει ο Ντάλτον Τράμπο, Αμερικανός σεναριογράφος, μυθιστοριογράφος και σκηνοθέτης, ένας από τους 10 μαυροπινακισμένους του Χόλιγουντ.
1: Α, του Μακάρθι.
0: Ναι. Τέλος, το 2010, σαν σήμερα, πεθαίνει η Γκιζέλα Ντάλι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, η οποία ήταν Ελληνίδα ηθοποιός. Τώρα το πήγαμε λίγο ανορθόδοξα.
1: Ναι, τώρα θα το πεις.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα. Περίμενε, για να είμαι σίγουρος, γιατί εδώ πέρα τώρα είναι ένα περίεργο όνομα.
1: Πες τα γυαλιά μου.
0: Όχι, απλά δεν μπορώ να διαχωρίσω το φίλο, αλλά μάλλον η γυναίκα. Λοιπόν, καλημέρα στην Λελούτσι Παπαδάτος, που μας καλημερίζει από την Αργεντινή.
1: Τέλεια, Viva Argentina.
0: Εμείς έχουμε εδώ πέρα έτσι και το μουσικό θέμα αυτό που θυμίζει
1: λίγο
0: Λατινική Αμερική. Καλημέρα Μενέλαε, όμορφη μέρα να έχεις κι εσύ.
1: Ξέρεις ότι η Αργεντινή είχε και Έλληνα πρόεδρο κάποτε.
0: Βέβαια.
1: Ελληνικές καταγωγές.
0: Πριν τον
1: Αλιέντε
0: ήταν. Νομίζω, ναι.
1: Το στη Χιλή ήταν, βρήκε.
0: Α, όχι, όχι, τι λέω. Αχ, θα
1: πώς
0: σε...
1: το λέγατε, θα σε γελάσω. Το δούμε, μπορούμε να το δούμε. Όσο θα λες τον καιρό, τι ναι, καιρό ναι, σου επικρατεί.
0: Λοιπόν, τι καιρό σου επικρατεί. 19,6 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη. Όσοι παρακολουθείτε από, από το Facebook την εκπομπή με εικόνα, βλέπετε έτσι και την ιδυλιακή εικόνα που μας έρχεται από, από την πλατεία του Φάρου της Αλεξανδρούπολης. Τώρα στο Σουφλί αυτή την ώρα έχει 13 βαθμούς Κελσίου, η πόλη του Δημοτήχου έχει 13,4, η Ορεστιάδα είναι στους 12,8, 13,6 βαθμούς έχει στα Δίκαια.
1: Όντας απορροφημένος δεν άκουσα την Ορεστιάδα, αλλά δεν πειράζει.
0: Θα σου πω ότι έτσι θα σε αφήσω ανενημέρωτο, 12,7.
1: 12,6 τώρα. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε λίγο πιο ζεστά από χθες, αλλά δεν ήτανε. Ναι. Λοιπόν, Μπαρτολομέ Μήτρε. Μπαρτολομέ Μήτρε, Βαρθολομέος τέλος πάντων, ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ενοποιημένης Αργεντινής από το 1862 μέχρι το 68 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του σύγχρονου αργεντίνικου κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον από την Ήπειρο ή τη Χιμάρα, τη βόρεια Ήπειρο τέλος πάντων. Το αρχικό του όνομα ήταν Μητρόπουλος ή Δημητρίου και το έκανε Μήτρε.
0: Ωραία.
1: Πάμε. Πάμε στα αθλητικά.
0: Και δεν πάμε.
1: Όχι στην Αργεντινή, στα αθλητικά.
0: Στην Αργεντινή
1: θα, καλά θα ήταν να πάμε και στην Αργεντινή μια βόλτα. Ναι. Λοιπόν, ραντεβού με την κορυφή. Πανέτοιμος ο Παναθηναϊκός και με συνταγή ΠΑΟΚ για το 3 στα 3 απόψε στις 9 και 4 από τον Sky κόντρα στην Κηφισιά για να ανέβει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Εκδικάστηκε η έφεση για 4 σήμερα ή αύριο η απόφαση τι εξετάζει ο Παναθηναϊκός για αριστερό μπακ.
0: Ναι, αλλά πάμε στη μεγάλη είδηση της ημέρας.
1: Εποχή Ιμανόλ. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον Μεντιλίμπαρ και έδωσε το τιμόνι του σε έναν άλλο Βάσκο. Επιλογή.
0: Θέλει το Βάσκο του. Ναι, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, είδες.
1: Επιλογή λέει. Τι λέει, καθαρή καρδιά.
0: Επιλογή Κορδόν. Κορδόν. Ο νέος τεχνικός ηγέτης των Ερυθρολεύκων. Μάλιστα. Θα προπονήσει σήμερα τους παίκτες του στο Ρέντι. Η καριέρα του Αλγουαθίλ και η επιτυχή στη Σοσιεδάδ. Πλήρωσε το μάρμαρο των κακών εμφανίσεων ο Μέτη. Βλέπει τον 28χρονο επιθετικό της Σαμψούν Σπορ Μάριους Μουαντιλμάτζη και κλείνει τον 21χρονο μεσοεπιθετικό Ζαουέ της Μπάστια που αρχικά προορίζεται για τη δεύτερη ομάδα.
1: Μπάστια. Μάλλον προσπαθεί να μας τρελάνει τώρα, δηλαδή προσπαθεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα γλωσσικό. Πάνω από συνηθίσει ένα όνομα, σου φέρνει έναν άλλον που είναι γλωσσοδέτη.
0: Ναι, ναι, και κάπου διάβασα. θα το μάθουμε το όνομά του, λέει, μέχρι να φύγει.
1: Ακριβώς.
0: Αλγουαθίλ, πώς τον είπαμε.
1: Θα το δούμε σε πιο καθαρά σε άλλες εφημερίδες, γιατί αυτά τα γράμματα. Έτοιμος από καιρό, λέει ο Μπρινιόλι πιο κάτω, το μεγάλο ρηφιφί. Δεν ήταν μόνο το γκολ, το κομπιούτερ της ΑΕΚ άγγιξε την τέλεια εμφάνιση κόντρα στη ΛΑΣΚ. Ο Τίγκυρης. Μη Τίγκυρης και ο Β' Βεργής αποθεώνουν τον παικταρά Ρασβάν Μαρίν και βγάζουν το καπέλο στο Χαβιέρι Μπάλτα που τον άρπαξε από την Κάλιαρη με ψίχουλα. Κακό πράγμα αυτό όμως, θα κυκλοφορούν όλοι με καπέλα.
0: Κάτι θα πρέπει να τους βγάζουν.
1: Μπορούν να τα βγάζουν. Buzzer beater με 4 stopper, λέει, πιο από την αριστερή πλευρά, διπλή ενίσχυση των σχεδίων του ΠΑΟΚ. Δεν παίζουν. Δεν διαβάζω, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Να το δω.
1: Δες το λίγο εκεί.
0: Λοιπόν, δεν παίζει μόνος του ο Ιβάνοβιτς για την επίθεση. Δικαίωσε από ΚΕΔ για το πέναλτι στο ΆΚΑ και ανακοινώθηκε ο Γιόκιτς.
1: Ωραία, ψάχνει για την εξηλαίωση μετά ο Άρης στην Τρίπολη, πιο κάτω αυτό, με τον Αστέρα. Τι ώρα είναι, στις 5.
0: Στις 6 παρατέταρτο,
1: 5:45 λέει, πάλι το Sky. Είπαμε, ο Sky έχει πάρει τα δικαιώματα εκεί του κυπέλου, προφανώς. Όφη του κυπέλου, γράφει εδώ ο κάτοχος του κυπέλου, εύκολα, του τροπέου, εύκολα 3-0 το Νέστο, της Χρυσούπολης. Πιο κάτω νοκάουτ και ο Φαλ. Ο Φαλ έχει θλάσει, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αυτή η υψηλή Είναι λεπτεπίλεπτη και επιρρεπή σε όλα. Δηλαδή...
0: Εύθραυστη.
1: Ακριβώς. Σοκ, έφυγε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, το αναφέραμε, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα και στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πιο κάτω τώρα, θρήνος, αυτό έγινε πριν δύο μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το ανακάλυψαν, θρύλος, έσβησε στην άσφαλτο η 21χρονη αθλήτρια Στίβου, Φέη Δημητριάδη. Είχε διακριθεί στις μικρές κατηγορίες, να πω εγώ, στις αναπτυξιακές, κυρίως στα 400. Κρίμα, οδηγούσε μηχανή. Τραυματίστηκε βαριά, σοβαρά και η συνεπιβάτηδά της 27 ετών. Super Link σήμερα στο Δέλτα Σίγμα λέει η πρόταση, ποια πρόταση του Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά. Διαιτητές, ο Ιταλός Κολόμπος του Παοκάρης, μπάσκετ, οριστικά Ολυμπιακός της Ανέλ Αρένα και ο Λαρετζάκης στην ΑΕΚ, Καλαμάτα ανακοίνωσε Σουμαόρο.
0: Α, τον ανακοίνωσε.
1: Ναι. Σουμαόρο, δεν ξέρουμε πώς τον λένε.
0: Ναι.
1: Να μας πει παρακαλώ άμεσα.
0: Sport Day ακολουθεί, γράφει νέα εποχή, τέλος ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, καταφθάνει σήμερα ο διάδοχος του και συμπατριώτης του, η Μανόλ Αλγκουαθίλ. Ο μάγος του Σαν Σεμπαστιάν γυρίζει λοιπόν σελίδα ο Ολυμπιακός με τον 55χρονο Βάσκο, τον αναμορφωτή της Σοσιεδάδ, ο οποίος πέρυσι εργάστηκε στην Αλ Σαμπάμπ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ευχαρίστησε τον απερχόμενο τεχνικό για την ανεκτίμητη προσφορά του στον θρύλο. Η αγάπη της οικογένειας του Ολυμπιακού θα σε συνοδεύει παντοτινά, στρατηγέ. Καλά δρόμο.
1: Διευτελιά θα λένε, η Μανόλ ήρθε.
0: Ναι. Λοιπόν, πιο πάνω. Είσαι ένα τρένο, γράφει εξπρές στην Ευρώπη ΑΕΚ του Νίκολιτς. Ανέβηκε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 100 θέσεις στην κατάταξη της UEFA, ενώ ο συντελεστής της εκτινάχθηκε στους 30.500 βαθμούς.
1: Είσαι ένα περιστέρι.
0: Ναι. Λοιπόν, συγκινεί ο Μπρινιόλι, η ανάρτηση του Ιταλού Πορτιέρο, που έπαιξε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Champions League. Και ράγισμα...
1: Ναι.
0: Και ράγισμα στον καρπό για ένα μήνα εκτός δράσης, τελικά ο 300. Παραδρέκος Κηφισιάς, Κηφισιά, απόψε στις 9 και 4, έτοιμος για το 3 στα 3, Λούζα και Πελίστρη διεκδικούν θέση στην ενδεκάδα. Αν αναζητείτε λύση για τους κομμένους Σισοκό και Πάντοβιτς, παραμένει στη μεταγραφική λίστα ο Γκασάμα της Μπάλτικα. Όσον αφορά την Κηφισιά, μοναδικός απόν ο Βαν Αϊμά. ΠΑΟΚ, Ιβάνοβιτς στο κάδρο και Όφι Νέστος 3-0. Στο Ρελαντί κριτική κέρδισαν την θρακιωτική ομάδα. Αστέρας Τρίπολης Άρης σήμερα στις 6:15. Και θέλει Καζάλε, γράφει, μάλλον για τον Άρη. Καλαμάτα απέκτησε και Ζιντάν.
1: Τι Ζιντάν?
0: Ναι, ξέρω εγώ. Ευκαιρία στον Παράδεισο να πάνε.
1: Στην πρώτη εθνική να πάνε. Αμπήγαν, ανέβηκαν. Καλαμάτα.
0: Ναι. Champions League, Πολυβόλο η Μπάρτσα, νίκη και η Παρή, ανατροπή η Λιβερπούλ κόντρα στην Ατλέτικο. Σοκ γράφει παρακάτω για το χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη. Και Super League 2, αλλίωση στην Τούμπα. Τι κατηγγείλε ο Καραπαπάς για το μάτς ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β 1-1. Μπάσκετ. Τραπέζι ομοψυχίας παρέθεσε χθες η ΚΑΕ και Ολυμπιακός επίσημα λιωσιώτης. Αυτά από την εφημερίδα και πάμε στο φως το σπορ.
1: Πάμε στο φως το σπορ. Όλα καλά με Καρέτσα, ναι, ήθελα να το πω και αυτό.
0: Ναι.
1: Αφιδάτος ήταν. Άκολο μάλλον
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Το διάβαζα χθες και έλεγα είναι δυνατόν τώρα τέτοιες ομάδες με τέτοια ιατρικά επιτελεία με...
1: Φταίει και ο ίδιος, ήταν μικρό παιδί, ναι. Δεν έδωσε μεγάλη βαρύτητα.
0: Ό,τι και να έχει, τέλος πάντων, είτε φταίει το παιδί, είτε φταίει το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, είναι αντιεπαγγελματικό αυτό.
1: Μπορεί να δημιουργήσει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ο επαγγελματισμός. Λοιπόν, αφιδάτος υπέστη ο 18χρονος μέσο επιθετικός. Όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις Ντόρτμουντ, αναμένει την ημερομηνία επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Τον βάλαν μέσα σε μια γυάλα τώρα και του δίνουν νερό. Εποχή Αλγκουαθίλ. Αλλαγή σελίδα στον Ολυμπιακό. Ο στρατηγός Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν μετά από 2,5 χρόνια επιτυχιών και παραδίδει τα σκύπτρα στον πρωιτεχνικό της Σοσιεδάδ. Σήμερα η πρώτη γνωριμία του νέου προπονητή με τους παίκτες. Από την περασμένη εβδομάδα, πριν από το Πανθεσσαλικό, είχε ραγίσει το γυαλί με τον Μέντι. Επιλογή κορδών ο Αλγουαθίλ τον ήθελε και στη Σεβίλη. Το φως παρουσιάζει το προφίλ του νέου coach. Παίζει ο Μουαντιλμάτζι.
0: Ναι, τι δεν μπορείς να πεις.
1: Έλατε, για φορ. Να φέρουμε το Μουαντιλμάτζι λοιπόν, γιατί το όνομά του είναι έβυχο και μπορεί να προφερθεί καλά όταν το συνηθίσεις. Παίζει λοιπόν ο Μουαντιλμάτζι για φορ. Πόσο κοστολογείται από τη Samsung Sport το αγκάθι με την εθνική Τζαμάικας για τον Μπέιλι? Τα εισιτήρια για όλα τα εκτός μάτς του Europa. Απόβαση 3.500 οπαδών στη Μασσαλία. Ποια η κατάσταση του Πιρόλα εν ώψη Γιαγελόνια? Τρομερά τα στατιστικά του Πουέρτα στο ντεμπούτο του. Τι άλλο έκανε ο Γκοντσάλες με Βόλο εκτός από τα γκολ και την ασίστ? Και πάμε να δούμε τώρα πιο κάτω την υποψήφια. Ας μείνουμε λίγο στο. Είναι στον Ολυμπιακό? Όχι, δεν είναι στον Ολυμπιακό. Προσέχει για να έχει. Είναι ο Παναθηναϊκός πλέον, ο οποίος θέλει να μην πάθει απόψε στις 9 και 4, όπως η ΑΕΚ απέναντι στην Κηφισιά, την οποία υποδέχεται στο ΆΚΑ σε εξαναβολή αναμέτρηση της πρεμιέρας. Αρκετές αλλαγές αναμένονται στην ενδεκάδα από τον Ίστρουπ. Ο Ολυμπιακός θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο της ΑΕΚ στο μπάσκετ τώρα ως προσωρινή έδρα μέχρι να ετοιμαστεί το ΣΕΦ. Τέλος ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που συνεχίζει στην Ένωση. Το μήνυμα στο Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε ξαφνικά χθες από τη ζωή. Ήταν οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Υποψήφια η Φαουλάρα.
0: Πειραιώτης για. Από...
1: Γενοφάσκια. Ναι. Υποψήφια η Φαουλάρα. Λογικό είναι αυτό. Όλοι το σκεφτήκαμε. Ο Ρασβάν Μαρίν πληροφορήθηκε ότι το γκολ του κόντρα στη ΛΑΤΣΚ είναι μεταξύ εκείνων τα οποία θα επιλεγεί, από τα οποία θα επιλεγεί το καλύτερο της πρώτης αγωνιστικής του Champions League. Λογικό, είπαμε. Ήταν εξαιρετική εκτέλεση. Η ειδικότητά του. Ο Όφι έβαλε 3 γκολ σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε πολύ εύκολα με 3-0 το 1-0 Χρυσούπολης. Οι αλλαγές στην 11η εν ώψη Ολυμπιακού. Αγωνίστηκαν η κριτική αλλά και η σοβαρότητα που πάντα του συνοδεύει στα μάτς κυπέλου. Θέλει να πει ότι στο πρωτάθλημα είναι ασόβαροι ή αστείοι? Γκολ και ελήξη. Με πέναλτι του Συφνέου στο 98, ο ΠΑΟΚ Β ισοφάρισε 1-1 τον Ολυμπιακό Β. Δίκαιο αποτέλεσμα σε πολύ ωραίο μάτσι ντούμπο, όπου οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με το Ζουγλί στο 73. Και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Να δούμε τι γράφει στο σημερινό του φίλου κόκκινο πρωταθλητή και πώς αυτός αποχαιρετά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, ο Μορφένη, το ποδόσφαιρο, ο Αλγουαθίλ γράφει στο τιμόνι του θρύλου. Οι μεγάλοι προπονητές.
1: Πιο όμορφος από το Μεντιλίμπαρ είναι.
0: Ναι, ξέρω.
1: Υποκειμενικό.
0: Οι μεγάλοι προπονητές που ξέρουν τον Ιμανόλ συμφωνούν ότι ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Σήμερα η πρώτη προπόνηση στο Ρέντι με τον Βάσκο και αντίο αγαπημένε Μέντι. Τα αποθετικά σχόλια από Μουρίνιο, Σιμεώνε και Λουίς Ενρίκε για το νέο τεχνικό του Ολυμπιακού. Γιατί θεωρείται ο αναμορφωτής της Σοσιεδάδ και μέτρη της τακτικής. Πάει ο Ολυμπιακός, η αγάπη μας θα σε συνοδεύει πάντοτε να στρατηγέ, και τον έχει εδώ πέρα τον Μεντιλίμπαρ να κρατά την κούπα του Conference League και λέει αυτή η εικόνα δεν θα διαγραφεί ποτέ από τη μνήμη των φίλων του Ολυμπιακού για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
1: Και μπορεί να μην επαναληφθεί και ποτέ.
0: Ναι. Πουέρτα, άλλη κλάση. Τι έλεγαν στο Βόλο για τη μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού στα τελευταία δύο μεταξύ τους παιχνίδια? Και Μάριους στην λίστα του θρύλου. Θηρίο για την επίθεση. Ποιος είναι ο φόρ ύψους 1,90 της Samsung Sport που απασχολεί τον Ολυμπιακό? Και φαινόμενο, τρέλα στο Μεξικό για Γκονσάλες. Φρένει τη δά για τις πρώτες εμφανίσεις του Γκονσάλες στο θρύλο. Χαμός με τα δύο γκολ και την ασίστ. Ζήτω το Μυρμίγκι, ζήτω ο Ολυμπιακός. Τήρανε δεκάδες από τα χιλιάδες σχόλια των συμπατριωτών του που έχουν κατακλείσει τα social media της ΠΑΕ. Και φίλης για φίλη, μα τέλος, το γαβράκι από τον Ασπρόπυργο που ζει το όνειρό του. Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται, γι' αυτό πάμε στην ώρα των σπορ.
1: Πάμε, είναι και 31.
0: Α, πήγε και 31, πάμε διαφημίσεις τότε.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros. σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Δηδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις

είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα.

0: Προχωράμε λοιπόν στην πρωινή μας περιπόλεια. Εδώ στο Ράδιο Εύρος είναι 7:41. Χάρη. Καλημέρα λοιπόν σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, όσους ξυπνήσαν τώρα και συντονιστήκανε στο Ράδιο Εύρος. Καλημέρα στο Φελεστίνο, στην Τζέννη. Καλημέρα στο Γιώργο. Καλημέρα στην Τζοάν, στον Οδυσσέα.
1: Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Και να πούμε ότι μια καλή μέρα ξεκινάει στην Ορεστιάδα από το Παντρόν.
0: Διότι και τελειώνει εκεί.
1: Τελειώνει. Τότε πια είναι καλή νύχτα. Τώρα που είναι καλή μέρα, πάτε απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, και απολαμβάνετε τον καφέ σας, έτσι να ανοίξει το μάτι σας, ή αν πάτε λίγο αργότερα παίρνετε και το μπραντ σας. Μπορείτε να πάτε βέβαια και τα απογεύματα, γιατί 20 ώρες το 24ωρο είναι ανοιχτό, και το βράδυ να πιείτε το ποτό και ούτω καθεξής. Και για να βρίσκετε καλύτερα το που είναι το Παντρόν, πάτε δίπλα. Ναι. Που είναι τα οπτικά και ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη Δημήτρη, και διαλέγετε τα γυαλιά που θα σας κάνουν να βλέπετε καλύτερα το που είναι η κάθε επιχείρηση που αναφέρουμε. Άντε λοιπόν,
0: όλα εμείς θα σας.
1: Πάτε λοιπόν δίπλα ακριβώς στο Παντρόν. Υπάρχουν και τα γυαλιά ηλίου, τα Moscow Mule. Ήταν στην έκθεση Θεσσαλονίκης ο Δημήτρης ο Χαρνίδης. Δεν θα τον έχουμε τελικά σήμερα, αλλά τον έχουμε την άλλη εβδομάδα μαζί μας. Να τελειώνει λίγο και η έκθεση, θα τα πούμε όλα.
0: Χθες λοιπόν, είχαμε και τη συνέντευξη τύπου του Τσίπρα. Είπε πολλά.
1: Ναι, είπε πολλά και αυτός.
0: Θα τα δούμε.
1: Δεν είπε κουβέντα για τα οπτικά και ακουστικά όραση.
0: Όχι.
1: Καμία τίποτα. Ούτε καν μια αναφορά. Ντροπή του. Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, στο Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Με την εξαιρετική προσφορά πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924, που είναι το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά του η επιχείρηση, τη δραστηριότητά της, και κερδίζετε 24% έκπτωση. Να θυμάστε βέβαια τώρα πάντα ότι υπάρχει το κρεοτεχνείο, γιατί μεσημέριασε με όλα αυτά, ότι ώσπου να τα κάνετε όλα αυτά πρέπει να φάτε κάτι, οπότε θα πάρετε κάποιο κρεατικό από το κρεοτεχνείο Τόλης, του Τόλη Γουδελίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, και θα είστε σίγουροι για το ότι ήταν απόλυτα ελεγμένο, απόλυτα καθαρό και υγιεινό. Υγιεινό με την έννοια των συνθήκων υγιεινής. Να πούμε τέλος ότι υπάρχει, όχι τέλος, πρώτο τελευταίο, να πούμε ότι υπάρχει Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73, Μέτρη Λοχαγού, Διαμάτη, γωνία, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, 2552-028-525, για ραντεβού, για πληροφορίες και για να μάθετε πιο συγκεκριμένα τι κάνει το H2 Blaster. Σήμερα δεν θα σας πω, να πάρετε τηλέφωνο να μάθετε.
0: Καλά τα λέτε, το Charm.
1: Το Charm.
0: Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστική στην Αναγεννήσεως 153, εδώ στην Ορεστιάδα, απέναντι, τέλος πάντων, και στην πιάτσα του ταξί. Για φροντίδα και καλοπισμό ανατοικάτω άκρων, φυσικά και στο Δημότυχο, η παρουσία στην Ορφαιός 21.
1: Και ο Σονούπο
0: και
1: άλλο.
0: Έχουμε και άλλη επέκταση.
1: Πάλι στο Δημότυχο, αλλά και στη Βενιζέλου κάτι ετοιμάζεται. Και αυτό δεν
0: φτάνει.
1: Και αυτό δεν σας
0: πολλά είπαμε.
1: Πάμε στην αθλητική ώρα από το σπορ, βέβαια. Έτσι, αεκάρα όλε. Και δυστυχώς πάνω-πάνω, η είδηση της ημέρας, σοκ και θλίψη. Έσβησε στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα, πιο κάτω, στα αθλητικά.
0: Ο Μαζωνάκης είναι δηλωμένος Ολυμπιακός.
1: Δεν πειράζει. Κερδίζει το σεβασμό και την αγάπη.
0: Αυτό λέω.
1: Όλων, διότι ο τέθνεών δεν δικαίωται, λέμε πάντα, όσο ήταν. Ακόμα και οι δικοί του τον τρέχαν στα δικαστήρια. Τα μηνύματα του Μάγερ, του Πίλιου και του Μπρινιόλη μετά την μαγική βραδιά στα Στέρια. Αποθέωση παντού. Τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι με τη μεγάλη ΑΕΚ του Νίκολη, την κολάρα του Μαρίν και την ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφια. Κολώνα σε δημιουργία και εκτέλεση στη μεσαία γραμμή ο Ρουμάνος Πεκταράς. Τέλος, στο μπάσκετ, στην ΑΕΚ ο Λαρετζάκης με ηγεμονικό συμβόλαιο. Θα παίξει κιόλας τώρα που γερνά.
0: Ναι, είναι βασικά, ξέρεις, η συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για την παραχώρηση της Ανέλ Αρένα.
1: Και δώρο Λαρετζάκης.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, η επόμενη εφημερίδα είναι η Sport Time. Τη γράφει. Τη νύχτα είμαι εγώ, λίγος αγάπη είμαι εγώ, και σαν αλήτης τριγυρνάω. Αυτό ακριβώς γράφει λοιπόν η Sport Time. Παιδί της νύχτας είμαι εγώ, Γιώργος Μαζωνάκης, 1972-2026.
1: Το ακούσαμε χθες το συγκεκριμένο τραγούδι στο Εύβοιχο μουσικό δρόμο. Κάναμε μικρό αφιέρωμα μισή ώρα στην αρχή. Πάνω πάνω και στη Μέτρο Σπορ, πέθανε στα 54 του χρόνια ο Γιώργος Μαζονάκης, θρήνος για το θάνατο του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή, που υπέστη ένα κοπή κατά τη διάρκεια θεραπείας του σε ιδιωτική κλινική. Έρευνα της αστυνομίας για τους λόγους που προκάλεσαν το μοιραίο. Τώρα πιο κάτω, προσθέτει σκληράδα στα αθλητικά πλέον, ποδοσφαιρικά κυρίως, σκέψεις του Λύση να δώσει φανέλες βασικών σε Κώστα και Γιάκητς στο ντέρμπι με τον Άρη. Στόχος να λύσει, ο Λύση να λύσει το τεράστιο αμυντικό πρόβλημα της ομάδας του. ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β 1-1, ισοπαλία με μπάζερ μπίτερ του Συφνέου. Μιχάηλο Ιβάνοβιτς στη λίστα των Φορ και ο επιθετικός της Millwall. Από την αριστερή πλευρά, διπλός στόχος για τον Άρη, Αστέρας Τρίπολης Άρης στις 6 παρατέταρτο. Πολλές αλλαγές από Γρηγορίου, θα παίξει βασικός ο Ράφα Μύρ. Οι Κίτρινοι θέλουν τη νίκη στην Τρίπολη για να κάνουν ιδανική αρχή στη link face του κυπέλου και να βελτιώσουν την ψυχολογία τους εν όψη του ντέρμπι στην Τούμπα. Νικόλο Καζάλε, ξεχώρισε την περίπτωση του Ιταλού για το κέντρο της άμυνας. Τώρα, πάμε παρακάτω. Από σήμερα στην Κύπρο, λέει, για τα φιλικά με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, μπασκετικός Άρης, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εκτός ο Γκρέι για 2 εβδομάδες, Μακεδονικός έκανε τον μπαμ με Πελεκάνο και Αθανασιάδης στην προετοιμασία κατάλαβα τι εστί ματσάρι, στον Ηρακλή, στο ποδόσφαιρο πια, και ο Ολυμπιακός διαζύγιο με τη Λίμπαρ, έρχεται ο Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ, Αλγουαθίλ, Αλγουαθίλ. Πρέπει να το μάθουμε αυτό, γιατί θα μας απασχολεί το επόμενο διάστημα.
1: Λες μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, θα δούμε έτσι.
1: Μακάρι.
0: Να σου πω κάτι. Είναι μια. Η αλλαγή έτσι τεχνικού είναι μια παραδοχή. Τέλος πάντων, ότι είσαι μακριά από το στόχο σου.
1: Ναι, είναι μια παραδοχή, αλλά είμαστε πολύ βιαστικοί στην Ελλάδα για την επίτευξη των στόχων. Αυτό είναι το άσχημο. Έχουμε
0: ναι,
1: μια κουλτούρα αλλαγής προπονητών.
0: Άμα άλλαζες τώρα το Μεντιλίμπαρ το Μάιο και ο Αλγουαθίλ έφτιαχνε την ομάδα, αλλά εμείς απ' την άλλη και ο Μεντιλίμπαρ μπήκε στον Ολυμπιακό αργά.
1: Αργά μπήκε και αυτός και έφτασε κάποιο αποτέλεσμα, αλλά σημαίνει ότι και οι προηγούμενοι είχαν κάνει μια κάποια δουλειά της υποδομής. Ναι. Δεν μπορείς να πάρεις παίχτες αγύμναστος και όσο καλή και αν είναι, να τους κάνεις ξαφνικά να τρέχουν 90 λεπτά. Δεν θα τρέξουν. Άλλο θέλω να πω εγώ τώρα και πάμε στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Έχουμε μια κουλτούρα συχνών αλλαγών προπονητών. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία, πήγε αυτό κατά κάποιο τρόπο να βελτιωθεί. Είδαμε ένα Λουτσέσκου που κάθεται πολλά χρόνια, έστω και αν έφυγε ξανάρθε. Είδαμε έναν Μέντιλίμπαρ να παραμένει και πιο πριν και οι υπόλοιποι μείναν κάποιες σεζόν. Mm-hmm. Ποιος είχαμε στον Ολυμπιακό, πάλι και ισπανικό Ιβηρικά ψώνιζε.
0: Τι να σου πω, και Βαλβέρδε.
1: Βαλβέρδε. Τέλος πάντων, βγάζανε σεζόν και 2 σεζόν και τα λοιπά. Αλλά απέχουμε πολύ από το να φτάσουμε σε κάποια πρότυπα της Αγγλίας, έτσι.
0: Καλά τώρα, άμα εσύ.
1: Το Φέργκιουσον, ας πούμε.
0: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο όμως, ρε εσύ, Χάρη. Δεν είναι ότι συμβαίνει.
1: Πάρα πολλές ομάδες στον πλανήτη έχουν προπονητές για πολύ καιρό. Τουλάχιστον να βγάζουν 2 σεζόν, να προλαβαίνουν να μαθαίνουν οι παίχτες τα χούγια τους και αυτοί των παιχτών. Είναι λίγο βιαστικότατο το άλλο. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Πάμε στη Δημοκρατία. Μανώλης Κωτάκης, κλασική θέση, έξω από το Μαντρί, ουδής αναμάρτητος, λέει. Α, μέσα είναι αναμάρτητη. Και βούτυρο στο ψωμί της Άγκυρας, πάλι από το Γεωργιάδη, πρωτοφανής και εθνικά επικίνδυνη ομολογία, η Τουρκία μας πήρε τα ίμια.
0: Α, ωραία.
1: Πότε το είπα αυτό πάλι. Μητσοτάκης, influencer, στη Μαντώνα και στην Τούνη, απαντά στον Ερντογάν σιωπά. Προεκλογική επίσκεψη στο Καστελόριζο την ώρα που στην πράξη τα δίνει όλα. Φωτογραφικό διαγωνισμό τώρα στο κέντρο του πρωτοσέλιδου δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά ίχνη της εταιρείας που ανέλαβε το έργο. Απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν το μάρμαρο. Βαριά εκτεθειμένες η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η Διοικήτρια Χορμόβα, που αρνείται να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Ειδικός φάκελος στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Εισαγγελία, προμελετημένο έγκλημα, η ίδια πατέντα με τα ΕΛΤΑ. Κάτω-κάτω, ψυχρή προσγείωση μετά τη διεθνή έκθεση, άδειο το καλάθι για τους δικηγόρους, τίποτα και για την αυτοδιοίκηση. Στα ύψη παραμένουν τα χρέη του δημοσίου στους ιδιώτες. σε σχέση με την αριστερή σελίδα. Μήλος
0: στήλη
1: σελίδα, αμάν. Μήλος στην Ελλάς του Τσίπρα για τη συνεργασία με Νέα Δημοκρατία. Προσπάθησε να τα μαζέψει χθες από τη Θεσσαλονίκη. Παρέτηση βόμβα, 27χρονος ερευνητής διαλύει την τεχνητή νοημοσύνη. Κραυγή αγωνίας για την επερχόμενη καταστροφή της ανθρωπότητας. Επίθεση Predator και στην Τουρκία. Στο στόχαστρο της τρεις υπουργοί και τα ρίχνουν σε Ισραήλ και Ελλάδα. Μυστήριο με τον ευνίδιο θάνατο του Μαζονάκη, η τελευταία είδηση της εφημερίδας.
0: Στον ελεύθερο τύπο τώρα γράφει αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους, κέρδος από 29 ευρώ έως 120 ευρώ για όσους αποχωρήσουν στην επόμενη 15ετία. Ποια θα είναι τα καθαρά ποσά του δώρου, αναλυτικός πίνακας και παραδείγματα. Πιο κάτω, νέες απάτες Τσίπρα για την οικονομία. Και τι αλλάζει στα σχολικά κυλικεία? Όχι σε αλλαντικά, αναψυκτικά, εύκολα σνακ. Ναι σε φρούτα, λαχανικά, λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα. Από δίπλα, πέρασαν 5.000 σε μόλις 10 ώρες το μεγάλο ταξίδι των αρπακτικών πτηνών στα Αντικήθυρα.
1: Μήπως πρέπει να τα κάνουμε pushback και αυτά.
0: Ενδοοικογενειακή βία, βραχιολάκια νέας γενιάς με συναγερμό απόστασης για θήτη και θύμα. Στην δεξιά τώρα πλευρά και τέρμα πάνω, υπέστη ανακοπή ενώ βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης. Έφυγε ξαφνικά το παιδί της νύχτας. Η ζωή, η καριέρα και οι μεγάλες επιτυχίες. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στη διπλωματική καριέρα, η συνάντηση με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Και πληθωρισμός, οριακή αύξηση 0,9% στις τιμές τροφίμων τον Αύγουστο. Ωραία, έτσι το λέμε, οριακή αύξηση, αλλά σωρευτικά ο πληθωρισμός έχει...
1: Οριακά το ένα, οριακά το άλλο, για το τέλος μας φτάνουμε στα όρια μας.
0: Ναι, τώρα είναι οριακή αύξηση του 0,9%, αλλά η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 0,5%
1: είναι τεράστια. Είναι τεράστια, επιτυχία. Πάμε στα νέα. Έχουν την είδηση λοιπόν με τον ίδιο τίτλο με την προηγούμενη εφημερίδα. Έφυγε το παιδί της νύχτας για τον Γιώργο Μαζονάκη και πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου. Το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν Μητσοτάκη στο Έλιζε, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης του Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Παραδίπλα, ήθελα να γίνω αστροναύτης από παιδί. Μιλάει στα νέα ο Αδριανός Πολέμης. Τι λέει ο πρώτος Έλληνας που θα πάει στο διάστημα το καλοκαίρι του 27. Στο ένθετο υγεία, άμεση διασύνδεση με την καλή σωματική υγεία. Το Αλτσχάιμερ περνά και από τα δόντια. Τώρα, είναι για όλους αυτούς που αντιλαμβάνονται ως κομμάτια τον ανθρώπινο οργανισμό και όχι ως ένα ψυχοσωματικό σύνολο. Όλος ο χάρτης λέει, οι νέοι μισθοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ποιες αυξήσεις θα δοθούν πάνω μέσα στο 2027, θα πάρουν οι εργαζόμενοι στο 2027, αναλυτικά παραδείγματα. Διεθνή έκθεση, ο Τσίπρας ποντάρει τώρα και σε δεύτερες κάλπες, αποκάλυψη, τα κατεχόμενα μετατράπηκαν σε στρατόπεδο. Στο φως ο χάρτης της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. Και πρόβλεψη σοκ. Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αφανίσει έως το 2030 και δεν θα αναγκαστεί ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει αυτά που υποσχέθηκε.
0: Προλαβαίνουμε λοιπόν.
1: Νομίζω ότι είναι δάκτυλος της Νέας Δημοκρατίας. Η εξαφάνιση της ανθρωπότητας.
0: Πάμε να δούμε και το μακελιό. Τι γράφει, τι σκότωσε τον Μαζονάκη. Έρευνα από το τμήμα ανθρωποκτονιών για τις αιτίες θανάτου. Ο εγκλισμός στο Τρελάδικο, η μεγάλη περιουσία, η φαγωμάρα με την οικογένεια. Πήγε να γίνει νέος και πέθανε. Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που διατηρεί ιατρείο στο Κορονάκι, βλαστοκύτταρα, αλλαγή αίματος, αντιγύρανση. Μαρτυρία φίλου του, ήθελε να αγοράσει για να πιει κόκα, τον απέτρεψα. Και ξεψύχησε, παράνομες ιατρικές πράξεις. Και... δίκηση Βαριράκη, τι γράφει τώρα εδώ πέρα, δύο κατηγορούμενων.
1: Κατά των δύο κατηγορουμένων,
0: κατά των δύο κατηγορουμένων ο εισαγγελέας, οι σκοτεινές ιστορίες για τις μυστικές υπηρεσίες και τη 17 Νοέμβρη παραμένουν. Η παλιά συμμαχία έγινε μίσος, λέει, με το δάχτυλο στη σκανδάλη Εβραίοι και Τούρκοι και ο δρουσιώτης της Κύπρου, ο Ιταλός Αβιάνο και η καταιγίδα αποκαλύψεων που έρχεται στην Ελλάδα. Κράτος, μαφία. Τέλος, τα οικονομικά του ΚΚΕ που έψαχναν ιδιοκτικές αρχές, επιμένει ο Παναγιώτης Τραϊανού να τα αναζητά. Εστία εφημερίδα.
1: Εστία.
0: Ακολουθεί.
1: Ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες» και επιστροφή στην ίσονα προσπάθεια με κατάργηση της βάσεως εισαγωγής. Η επιστροφή Σαμαρά επηρεάζει όλο το πολιτικό σύστημα, τι είπε στη Διεθνή Έκθεση ο πρώην Πρωθυπουργός. Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη έξω από το Μανδρίου Δής αναμάρτητος λέει, και νομίζω ότι θα έχει να κάνει με τον Σαμαρά, πιθανόν. Στην κεντροδεξιά παράταξη λέει είμαστε όλοι παλαιοί πλέον. Mm-hmm. Δεν ανανεώνεστε. Πάμε δίπλα. Αξίζει να διαβάσετε GPO 0 κέρδη για τον Πρωθυπουργό από το πακέτο της ΔΕΘ. Κόλλησε η βελόνα στη Νέα Δημοκρατία. Από ανατιμήσεις σε 11 από τις 13 κατηγορίες αγαθών, καύσιμα, ενίκεια και τρόφιμα έβαλαν φωτιά στον πληθωρισμό τον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτού να ανέλθει στο 3,8 από το 3,4 τον Ιούλιο. Μεγάλη αύξηση, 40,2% παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου, 30,6% του πετρελαίου κινήσεως και 15,3% της βενζίνης. Αλλά και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο έχει νέα άνοδο τιμών κατά 17,4% μέσω της τουριστικής σεζόν. Θα το χαμηλώσουν μετά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλείνουν τα σύνορα για αλκοολούχα από τον Καναδά, που το απαγόρευσε έχουμε. Σοκ από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εφιαλτικό σενάριο καταστροφής του κόσμου από την τεχνητή νοημοσύνη. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, ουδής έχασε από ευγένεια και νυφαλιότητα, και γιατί επέστρεψαν τα Falklands του Απόστολου του ΑΠ Δημόπουλου, τέλος πάντων. Mm-hmm.
0: Τα Falklands, τι είναι τα Falklands?
1: Τι είναι τα Falklands? Για να δούμε. Ναι, αυτό εννοεί, τα Falklands εννοεί. Mm-hmm. Okay. Μπορεί να μην είχαν ξεχάσει τα Falklands στην Αργεντινή. Γράφονται με A και προφέρονται O.
0: Μπορεί. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα να προλάβουμε?
1: Προλαβαίνεις την Εσπρέσο, δύο λεπτά μπορεί. Είναι, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι.
0: Εφημερίδα Εσπρέσο, ο Μαζό νεκρός σε 60 λεπτά, αλλά τριχύλα με πολλά γιατί. Έφυγε από ανακοπή από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρεσης στα ουρλιαχτά των σιρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Ένα
1: τα
0: κενό.
1: Έχει εφημερίδα αυτά. Τα έχει εφημερίδα.
0: Τι εννοείς?
1: Τα ουρλιαχτά των σιρήνων.
0: Όχι. Ένα κενό στις καρδιές καλλιτεχνών και χιλιάδων θαυμαστών.

0: Αυτά. Λοιπόν, τώρα έχει πάει 8 και είναι ώρα για το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Να το κάνουμε.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ράδιο Ευρώ. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ιδιάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

0: Νοεμβρίου.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: με περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Εδώ είμαστε. Γυρίσαμε στην πρωινή περιπολία μας. Χάρης Κανταρίδης.
1: Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Εδώ λοιπόν μέχρι και τις 10. Καλημέρα. Α, πούμε και στο Σάκη που μας στέλνει τις καλημέρες του.
1: Χάθηκε αυτός και ήθελα να του πω χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του προχθές.
0: Τον έψαξες?
1: Του στείλα, εντάξει.
0: Α, okay. Άρα του τα πες.
1: Ναι, παιδί μου, είδα στον αέρα να το μάθει ο κόσμος, να του παίρνει τηλέφωνο, να του στέλνει μηνύματα κτλ. Okay.
0: Ναι, το ακούω. Χρόνια πολλά.
1: Έστω και καθίστε. Κρατάνε 40 μέρες, λέει. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ναι, και σήμερα μαζί μας το Παντρόν. Τι ωραία εκεί στο Παντρόν. Τώρα ξέρεις, αυτή την ώρα είναι και πολύ ωραία. Καθώς έχεις και τον ήλιο σιγά σιγά να ανεβαίνει και να σε ζεσταίνει.
1: Δεν καίει ακόμα.
0: Ναι, ναι.
1: Φοράς και τα γυαλιά, τα μοσχοβνιούλ.
0: Α, να μπράβο.
1: Καθώς ανεβαίνει ο ήλιος από τα οπτικά, ακουστικά ώρα σε σέντερ που είναι δίπλα.
0: Ενώ τα καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα από τη Fit Car Rental
1: πηγαίνουν έρχονται μπροστά σου.
0: Πηγαίνουν έρχονται μπροστά σου χωρίς να σε ενοχλούν με, με τους δορύβους.
1: Κρατάς μια μπριζόλα στο χέρι. Από το κρεοτεχνείο Τόλης.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις περάσει πιο πριν από τη Βασιλεία Κωνσταντίνου 134. Έχεις πάρει την μπριζόλα, ας πούμε. Την έχεις ψήσει και την τρως. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά,
0: άντε λες, θα κάνουμε καμιά δουλειά.
1: Δεν αγοράζω και κάτι εκπτωτικό.
0: Ναι, ναι, πάω λοιπόν στα σιδηρικά, αρδευτικά, χρώματα, Κασαπιάν. Λέω και τον κωδικό 1924, χρονολογία ίδρυσης της επιχείρησης, και παίρνω και 24% έκπτωση σε ό,τι και αν αγοράσω.
1: Και πώς αξιοποιώ εκείνο το ποσό μετά που εξοικονόμησα? Πάω φροντίζω. Στο Top
0: Charm
1: και φροντίζω τα πόδια μου. Είτε τα νύχια μου αν πρόκειται για καλοπισμό, είτε αν έχω κάποιο θεματάκι με τα πόδια μου, στο τμήμα της ποδολογίας στην Αναγεννήσεως 153 στην Οριστιάδα ή στην Ορφέως 21 στο Δημότικο.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί τώρα κάποιος να σηκωθεί σήμερα από το κρεβάτι και να πει δεν ξέρω τι να κάνω. Του έχουμε δώσει πρόγραμμα
1: μέχρι το απόγευμα που θα, που θα αρχίσει το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο για να τραγουδήσει λίγο μετά, να χαρεί, να χορέψει με όλα αυτά τα όμορφα που είχε τη ημέρα. Έχει να κάνει αυτό. Και παράλληλα θα ακούει και ράδιο Εύρος, γιατί έχει και πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές αργότερα. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
0: Και τώρα?
1: Και τώρα πάμε να δούμε Τσίπρα.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι όπως τον έχει, τον απεικονίζει η εφημερίδα των συντακτών. Επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη.
0: Okay.
1: Τι είχε πάθει? Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση. Διεκδικούμε, λέει, επί ίσης όρης την νίκη στις επόμενες εκλογές, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός. Η σφοδρότερη επίθεση κατά Μητσοτάκη για Τέμπη, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, απευθείας αναθέσεις, ελληνοτουρκικά και τοξικό πολιτικό κλίμα. Δεν είναι και λίγα. Προσκόμισε στοιχεία για την ελληνική ακρίβεια αλλά και για τον πλούτο της χώρας. Τι είπε για πολιτικές μεταγραφές, για τα οικονομικά της Ελλάς, για το Ισραήλ. Αντιδράσεις από κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όλοι αντιδρούν απέναντι όλων. Γιώργος Μαζωνάκης, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες. Ο κεντρικός τραγουδιστής με τη σπουδαία λαϊκή φωνή που εφήβρε την εικόνα του Λί, έβαλε το queer στοιχείο. Queer προφέρεται αυτό, queer, πώς προφέρεται?
0: Queer.
1: Στοιχείο στην πίστα και πειραματίστηκε με την τέχνη του. Πέθανε από ανακοπή σε ιδιωτική κλινική του Κολονακίου. Έρευνα διέταξε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα να πάμε στην δεξιά στήλη της εφημερίδας. Κυβέρνηση. Φθηνό παιχνίδι με τα εθνικά. Πρωτοφανής κινδυνολογία και εργαλειοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Χτυπήματα σε τάνκερ, φωτιά και καύσιμα. Το πετρέλαιο ξανά στα 100 δολάρια του βαρέλι. Συντική Σερών. Η 8η εξέγερση των κολλασμένων. Πλεύρης προκλητικός όπως πάντα. Αυτό στο φακό της εφημερίδας των συντακτών. Υπόθεση Βαλιράκη, ανθρωποκτονία από πρόθεση, βλέπει ο εισαγγελέας. Όπλα στους δημάρχους για παρεμβάσεις στο στεγαστικό από την Κομισιόν. και αλλαγή φρουρά στον Ολυμπιακό.
0: Να, πάμε
1: στην καθημερινή.
0: Έχουμε λοιπόν και την αθλητική είδηση και εδώ. Λοιπόν, καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το City στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν Ελλάδα αντί του Λονδίνου.
1: Σιγά.
0: Μια με τη λέει. Τρία επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται συνολικά 134 δις δολάρια έχουν ήδη αποφασίσει ή εξετάζουν την ίδρυση γραφείων στην Ελλάδα για να αξιοποιήσουν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, περιορίζοντας τη δραστηριότητά τους ή εγκαταλείποντας το Λονδίνο, που αν και παραμένει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έχει χάσει κάτι από τη λάμψη του μετά το Brexit, τις αλλεπάλληλες κυβερνητικές κρίσεις και την αύξηση των φόρων. Μετά την Rocos Capital Management, ο ιδρυτής της οποίας έγινε και φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, η Millennium Management, με υποδιαχείριση κεφάλαια 97 δις δολάρια, έχει δρομολογήσει παρουσία στην Αθήνα, ενώ σε επαφές με το Υπουργείο Οικονομικών είναι και η Verition Fund Management.
1: Έξω, τώρα, έξω από την καθημερινή είναι ο ριζοσπάστης και διαμαρτύρεται, ναι, διαδηλώνει.
0: Όχι, εγώ άλλο λέω, ότι φαντάζομαι ότι το φορολογικό καθεστώς είναι ευνοϊκό για, τέτοιου είδους επιχειρήσεις που διαχειρίζονται δις και άνω.
1: Ναι, αλλά πόσο ευνοϊκό είναι δεν ξέρουμε, και τι άλλο αποτύπωμα αφήνει στη χώρα. Γιατί
0: ναι, βέβαια.
1: Το να λέμε ότι έχουμε ένα city, ένα σιτάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν κάνει κανένα κλικ. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να μας τα πούνε αυτά, έτσι δεν πρέπει?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πιο κάτω. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Λοιπόν, υπό το βλέμμα του Εμμάνουελ Μακρόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετά τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα το 2027. Η αποστολή θα εκτελεστεί από την εταιρεία VAST σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και την NASA. Πιο πάνω τώρα, στην κορυφή του πρωτοσέλιδου της καθημερινής, έχουμε το εξής. Airbnb, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιορισμούς. Τέχνη την νοημοσύνη, δημιουργώντας τον ιδανικό σύντροφο και ο δείκτης κλειδί για τη μακροζωία στην στήλη καλύτερη ζωή της καθημερινής.
1: Ελπίζω χωρίς επεμβάσεις, γιατί είδατε τι.
0: Ναι, ναι. Πάμε λίγο τώρα πιο κάτω. Στο Ναδύρ, λέει, οι σχέσεις Ευρώπης-Ισραήλ μετά τον μποϊκοτάζ κατά των επίκων. Τη μεγαλύτερη λοιπόν κρίση των τελευταίων δεκαετιών φαίνεται να διανύουν πλέον οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ευρώπης, έπειτα από την κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν την περασμένη Τρίτη συνολικά 12 χώρες, 11 ευρωπαϊκές και ο Καναδάς, για την επιβολή καθολικού εμπάργου στους εβραϊκούς επικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Από δίπλα, εγκλωβισμένη για δεύτερη μέρα στα βρετανικά αεροδρόμια, κολλημένη στην αίθουσα αναχωρήσεων του αεροδρομίου Heathrow του Λονδίνου, εκατοντάδες επίδοξοι ταξιδιώτες αναμένουν εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η πτήση τους. Είναι κάποιοι από τους χιλιάδες που εγκλωβίστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω τεχνικού προβλήματος στα συστήματα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.
1: Επανήλθε, αλλά δεν έχει εξομαλυνθεί ακόμα η κατάσταση.
0: Ναι, θα πάρει. Αυτά συνήθως η εξομάλυνση παίρνει χρόνο. Ναι, ναι. Στη στήλη σήμερα τώρα, συνάντηση στο Παρίσι, στην ατζέντα το καλώδιο με Κύπρο, σήμα επανέναρξης των ερευνών για το καλώδιο, εξέπεψαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμάνουελ Μακρόν μέσω της χθεσινής συνάντησης του στο Παρίσι. Τώρα, στα 34 δις ευρώ το ενεργητικό των αμοιβαίων, κοντά στο ρεκόρ του 1999, γράφει εδώ. Ναι, ανάσα λοιπόν από μόλις 500 εκατομμύρια ευρώ από το ρεκόρ του 1999, βρίσκεται η ελληνική αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων με το ενεργητικό της να έχει φτάσει στα 34 δις ευρώ, καθώς οι αποταμιευτές αναζητούν καλύτερες αποδόσεις από μια απλή τραπεζική κατάθεση. Οι καθαρές εισρωές σε αμοιβαία ανήλθαν σε 2,6 δις στο οκτάμηνο, με τα ομολογιακά κυρίως του εξωτερικού να αποτελούν τον δημοφιλέστερο προορισμό του νέου χρήματος. Υπάρχει δηλαδή χρήμα, καταλαβαίνετε, έτσι.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι. Crash test για τις καινοτομίες στα σχολεία. Με εθνική μελέτη που θα ξεκινήσει άμεσα στο επόμενο τρίμηνο, το Υπουργείο Παιδείας θα αξιολογήσει πώς λειτουργούν οι καινοτομίες που έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό σχολείο, με βασικό στόχο να καταγραφεί κατά πόσον το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συμβάλλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών. Εσύ, ακατανόητη χαρακτηρίζουν οι υγειονομικοί των δημοσίων νοσοκομείων την εξαίρεση της Αττικής και της Θεσσαλονίκης από την αναδρομική χορήγηση δύο ενοικίων, εκφράζοντας την απογοήτευσή τους μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πιο κάτω τώρα, στην ματέωση του τρέχοντος διαγωνισμού για την επέκταση του προχωράει ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Η διοίκηση του Ελβενιζέλος θα επανεξετάσει τα σχέδια και τα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξή του. Μάλιστα. Τώρα, Μέδουσα 15. Με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο, διεξάγεται η άσκηση Μέδουσα 15. Δεσμεύθηκε η περιοχή νοτίως και ανατολικώς της Κρήτης, που εκτείνεται νοτίως της Καρπάθου έως το δυτικό τμήμα της Ρόδου, εντός δηλαδή του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου.
1: Θα κάνουν την άπτυξη άλλη.
0: Ναι. Τώρα, ειδικοί αναλύουν πως θα μπορούσε να εφαρμοστεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε δράστες ινδοοικογενειακής βίας και ο Κώστας Ιορδανίδης γράφει «ζωντανή και λακτίζουσα». Ποια?
1: Χτυπάει, λάκτισμα είναι το χτύπημα.
0: Ναι. Λέει, όταν προδιημέρου ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωνε με κραυγαλαία πράγμα τη θεατρικότητα την απόφαση της κυβερνήσεως να επιβάλει κυρώσεις σε Ισραηλινές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Όχθη, παραβιάζοντας αποφάσεις του ΟΗΕ, ουδής εξεπλάγει. Οι πάντες ανέμεναν εντυπωσιακή ενέργεια της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή. Το γεγονός ότι ο κ. Μίλιμπαντ κατάγεται από γονείς Πόλωνο Εβραίους που είχαν μεταναστεύσει στη Βρετανία όταν το φάσμα του αδέλφου Χίτλερ πλάκωνε την Ευρώπη, καθώς επίσης ότι σε νεαρή ηλικία πέρασε κάποιο διάστημα σε κιμπούτς μαζί με τα ξαδέρφια του που ζούσαν στο Ισραήλ, δεν επέτρεψε τους αντιπάλους του να τον κατηγορούσουν για αντισημιτισμό, όπως τον πρώην ηγέτη των εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν. Αχα.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, Γιώργος Μαζενάκης, 1972-2026, ένας αντισυμβατικός στάρ. Δεν ακολούθησε την πεπατημένη, αλλά δημιούργησε μια προσωπική καλλιτεχνική ταυτότητα στο λαϊκό τραγούδι που αγκαλιάστηκε από το πλατή κοινό, γράφει η εφημερίδα, για το θάνατο του δημοφιλού.
1: Και τώρα οι Ισραηλινοί Γιάννη, ναι, έχουν πει για αντισημιτισμό, έχουν κατηγορήσει πλέον τους Άγγλους. Ναι. Ευθέως το έχουν πει. Βέβαια τώρα, αν κάθε πράξη καταδίκης ενός κράτους που επιβάλλει, που σκοτώνει, που βομβαρδίζει, είναι αντισημιτισμός και μπορούμε να το περνάμε από την κολυμπήθρα του Σιλοάμ και να το εξαγνίζουμε, είναι, ναι, μόνο οι Ισραηλινοί το αντιλαμβάνονται έτσι το πράγμα μάλλον.
0: Όπως του συμφέρει. Τέλος πάντων, πετρέλαιο πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, έρχεται ακριβώς χειμώνας, λες και δεν το ξέραμε. Η τιμή του λοιπόν ξεπέρασε και πάλι χθες τα 100 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή ενέτεινε τις ανησυχίες σχετικά με την προσφορά από την περιοχή και αύξησε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις και υψηλότερο κόστος ενέργειας.
1: Έλα ρε, ποιος αγοράζει με το βαρέλι?
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα ένας στους δύο εργάζεται και μετά τη σύνταξη, προς νέο ρεκόρ του 26. Ακούσατε, ένας
1: πάμε,
0: στους
1: γερά, πάμε,
0: δύο
1: πάμε.
0: Εργάζεται και μετά τη σύνταξη.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, οι νέες αιτήσεις έφτασαν τις 144.000 το οκτάμηνο από 128.756 πέρυσι. Ωστόσο, ένας στους δύο νέους συνταξιούχους, νέους συνταξιούχους,
1: ναι, η εφηβεία του γύρω τους,
0: συνεχίζει να εργάζεται αφού η μέση κύρια σύνταξη είναι κάτω από τα 900 ευρώ μεικτά. Ναι, το κύριο άρθρο της Καθημερινής είναι θεμητό, λέει, κάθε πολιτική δύναμη να επιχειρεί να συνοψίσει σε διλήμματα το μήνυμά της προς τους ψηφοφόρους. Είναι όμως άστοχο και επικίνδυνο τα διλήμματα αυτά να φτάνουν μέχρι την κινδυνολογία για τα εθνικά θέματα. Η εμπλοκή της εξωτερικής με την εσωτερική πολιτική έχει συνδεθεί με οδυνηρές στιγμές στην ιστορία του τόπου. Η σχετική σπέκουλα καλό είναι να σταματήσει προτού αρχίσει ο προεκλογικός βρασμός.
1: Ακούσα λέξη, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το γράφει, αλλά το υπονοεί.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει η Κόντρα Νιούς.
0: Yeah.
1: Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι. Μοναδικός στόχος η ήττα του Μητσοτάκη. Δεν απέκλεισε την προσφυγή σε δεύτερες εκλογές αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Εμείς θα έχουμε την Προεδρία, παραδείγματος χάρη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα κάνουμε πάλι τις εκλογές εδώ.
0: Γιατί δεν μπορούμε?
1: Πώς δεν μπορούμε? Σε όλα υπάρχει πρώτη φορά, για όλα τα πράγματα. Ο στόχος μου είναι να ηττηθούν στρατηγικά και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις εκλογές. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να πετύχω. Προφανώς, λέει, όμως η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού λαού και στην κρίση των πολιτών. Ενεργειακός αρμαγεδόνας για τα νοικοκυριά, στα 2,10 κλειδώνει η βενζίνη, φόβοι για νέο κύμα ανατιμήσεων. Πιο κάτω τώρα, 4 τραυματίες, μία γυναίκα σοβαρά, σοκαριστικό τροχαίο με λεωφορείο που έπεσε πάνω σε στάση με κόσμο. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες το μεσημέρι, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣ έπεσε σε στάση, τραυματίζοντας 4 άτομα. Το περιστατικό έγινε στη στάση Κόκορα, επί της Ανδρέα Παπαδρέου στην Νεάπολη. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει στη στάση για επιβίβαση επιβατών, ενώ ακολουθούσε το 28. Και προσπάθησε να τα αποφύγει και έπεσε πάνω στη στάση. Άρχισαν τα όργανα, ανταλλαγή πυρών και προσωπικές επιθέσεις στη Γερμανική Βουλή μεταξύ Μέρτς και Αλίς Βάιντελ, και από την δεξιά στήλη της εφημερίδας, αμήχανη η κυβέρνηση, η Σαουδική Αραβία δεν πληρώνει το λογαριασμό για τους Patriot.
0: Α.
1: Γιατί δεν έχει λεφτά. Εταιρείες φαντάσματα, απάτη
0: Μαμούς
1: 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου, στο κύκλωμα 46 πρόσωπα. Και ΑΔΕ, νέα ψηφιακά εργαλεία από σήμερα για παραστατικά, μεταφορές και παραδόσεις. Συνεχώς θα μαθαίνετε.
0: Ναι. Ωραία. Μάους. Πάμε να δούμε το απαντήκι Μάους που λέει και ο Χάρης. Τουλάχιστον μάλλον για πολιτική. Γράφει εδώ πάνω το ποντικάκι και αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για αύξηση πίτας και δίκαιη αναδιανομή. Σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Τι είπε για εν ενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Ελλάς. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε εντολή. Και έχει εδώ πέρα τον Τσίπρα να φωνάζει κάποιον. Και λέει, εσύ στο βάθος, ο Πάμπλουτος, ναι εσύ. Για έλα μετά την ομιλία να σε φορολογήσω. Καλή λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας τα υψηλά εισοδήματα. Βέβαια, τα έχουμε ξανακούσει αυτά.
1: Να ρωτιέται κανείς, ναι, τι ήθελε ο Πάμπλουτος εκεί, μήπως τον είχε δει και πριν την ομιλία.
0: Περαστικός. Α, ναι, και αυτό. Λοιπόν, δύσκολες εκκρεμότητες την επόμενη της ΔΕΘ για την κυβέρνηση. Ασπίδα του Αχιλέα, τα υπέρ και τα κατά της αμυντικής συμφωνίας και πώς η ΜΕΚΑ αλλάζει τη γεωπολιτική σκακέρα στη Μέση Ανατολή. Η νίκη της ΑΕΒΔΕ, ο Μέρτς και η Ευρώπη αναφορικά με τη Γερμανία, καταγράφει το ποντίκι, και βλέπουμε τώρα τη Star Press για να αλλάξουμε εντελώς κλίμα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να αλλάξουμε κλίμα. Κατέρευσε η αδερφή του, τραγικός παραγμός της Μαρίας έξω από το νοσοκομείο, τα ουρλιαχτά της μάνας στο τηλέφωνο.
0: Ναι, το
1: σκέφτομαι, όχι στέκομαι και σκέφτομαι, και το είπα χθες μόλις είδα την είδηση το απόγευμα και λέω, τώρα δηλαδή η μάνα και η αδερφή του που τον είχαν στα δικαστήρια θα πάει στην κηδεία και θα κλαίνε. Πώς εκδηλώνεται μια τέτοια αγάπη με πολλά...
0: Ναι, δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Και λίγο... όλοι μας τώρα σχολιάζουμε χωρίς να ξέρουμε όλο το background.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρουμε το background. Ξέρουμε που οδηγήθηκε. Οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Δεν ήταν ότι μάλωσαν στο σπίτι, δεν ήταν ότι πήγαν σε κάποιον για να τα βρουν να συμβιβαστούν. Δεν ήταν το ένα, δεν ήταν το άλλο. Οδηγήθηκαν στο δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Όταν οδηγήσε με το αίμα σου που λέω στο δικαστήριο, πώς να πας μετά και να κλάψεις. Ναι, σε αγαπούσα, αλλά ήθελα φυλακή ζωντανό.
0: Ναι.
1: Μυστήριο με την ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι που άφησε την τελευταία του πνοή. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Ο πόνος στο στήθος μετά τον φλεβοκαθετήρα και η τελευταία κραυγή. Τι είναι η θεραπεία πλασμαφαίρεσης που δεν άντεξε η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Εντάξει, δεν φταίει ο φλεβοκαθετήρας. Αυτό που μπήκε μέσα πάλι. Λοιπόν, σβήνω, ψέλισε. Πώς κατάλαβε ότι έφτασε στο τέλος του. Όλο αφιερωμένο στο Μαζονάκη είναι το πρωτοσέλιδο. Τα τελευταία λόγια του Γιώργου πριν από το θάνατο. Αυτός είναι ο γιατρός που του έκανε την πλασμαφαίρεση. Ξεψύχησε στα χέρια του. Γιατί δεν τον συνόδευσε στο νοσοκομείο. Έλα μου, ντε. Οι μεγάλες πληγές που πήρε μαζί του. Τα ναρκωτικά και το ψυχιατρίο. Η μανία με την κόκα που τον κατέστρεψε. Ένα-ένα θα αρχίσουν να τα λέμε όλα. Λοιπόν,
0: ναι, λοιπόν, έχει πάει 8:30, ναι. Είναι ώρα για διάλειμμα, να ακούσουμε και λίγη μουσική.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
8: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
7: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
8: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
9: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
3: Radio Evropa.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούω.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

0: Εδώ είμαστε, εδώ στην πρωινή περιπολία μας. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα τους, όσους συντονίστηκαν τώρα στο Ράδιο Εύρος με οποιοδήποτε τρόπο, είτε διαδικτυακά, είτε ραδιοφωνικά, είτε μέσω του Facebook και της ζωντανής μας μετάδοσης. Καλημέρα, λέει, μετά από 10 χρόνια από Ορεστιάδα. Α, ο Σάκης μάλλον ήρθε από τη Μυτιλήνη στην Ορεστιάδα. Καλώς τον. Ναι. Τι μπερδεύτηκες με το μετά από 10 χρόνια, ε?
1: Όχι, μπερδεύτηκα για ποιο Σάκη μιλούσαμε. Γιατί
0: εγώ νόμισα... Άλλο Σάκη είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Καλώς τον, λοιπόν. Παρέα μας και σήμερα το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Μαζί μας είναι το Παντρόν, στην καρδιά της πόλης και στην καρδιά της διασκέδασης και στην καρδιά μας, έτσι. Φυσικά μαζί μας το Top Charm, το είπαμε, το Όρασης.
1: Τα ακουστικά, ο κέντρο
0: Όρασης,
1: Όρασης Center, Όρασης ακουστικά Center. Οπτικά και τα Μοσχοβνιούλ βέβαια. Η Fitcar Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγουδιαμάτη και συνεργείο που είναι εξοπλισμένο και με το H2 Blaster.
0: Και το Κρεοτεχνείο.
1: Το Κρεοτεχνείο του Τόλι του Γουδελίδης, η Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμασης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Αλλά είναι και ο ριζοσπάστης μαζί μας, ο οποίος περιμένει να τον αναγνώσουμε.
0: Για κάνε του τη χάρη.
1: Και λέει λοιπόν, εργατικά συνδικάτα συνεχίζουν τον αγώνα με ορμή από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή, άλλο θέμα, να δοθούν απαντήσεις για τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφου στη διάρκεια επιχειρηματικής φιέστας στην Τανάγρα. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινάει άλλη μια σχολική χρονιά. Πρώτο κουδούνι, αύριο, να το πούμε αυτό, δεν το έγραψε άλλη εφημερίδα. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με πενταψήφιο αριθμό κενών σε εκπαιδευτικούς ανοίγουν αύριο Παρασκευή τα σχολεία. Λιγότερες τάξεις, πτήξεις και συγχωνεύσεις, περισσότερα τμήματα με 25-27 μαθητές για να μειώνεται το κόστος για το κράτος, νέες αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις στα σκαριά, όπως το Εθνικό Απολυτήριο και οι παρεμβάσεις στα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία. Δύο παλαιστές ξυνοτρόφοι Λέσβου, φτάνει πια, πάρτε μέτρα για τα κοπάδια και το εισόδημα. Υποδέχτηκαν εντός εισαγωγικών αγωνιστικά χθες τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, απέτησαν την προστασία των ζώων και όχι των κερδών των βιομηχάνων της φέτας. Πάνω από 85.000 ζώα έχουν θανατωθεί σε απόγνωση όλα τα χωριά. Δίπλα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να έρθει άμεσα στη Βουλή η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Το 3,8 πληθωρισμός τον Αύγουστο καλπάζει ακρίβεια, μονόδρομος υπάλληλοι για αυξήσεις και μισθούς. Στους μισθούς, συγγνώμη. Κυβερνητική Επιτροπή Πυρηνικής Ενέργειας. Βήμα βαθύτερης εμπλοκής στον ενεργειακό πόλεμο. Κόμμα Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση. Ανταγωνισμός με τη Νέα Δημοκρατία για κοστολογημένα εντός εισαγωγικών παραμύθια στο λαό. Κούβα. Καταγγελία στον ΟΗΕ. Καταγγέλει στον ΟΗΕ το γενοκτονικό αποκλεισμό. Ακόμα ρε παιδιά. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν συγκινείται κανείς. Δεν συγκινείται κανείς. Είναι αφεντικό. Ο Τραμπ και κάνει ό,τι γουστάρει. Περσικός κόλπος στο μάτι του πολεμικού κυκλώνα, χιλιάδες ναυτεργάτες. Πάμε στο λόγο.
0: Να δούμε την εφημερίδα Λόγος τώρα, η οποία στο σημερινό της φίλο, τι αποθες?
1: Ετοιμάζομαι εκφέρω τη λέξη μαμούθ.
0: Φορολογική απάτη. 16 εκατομμύρια από το Δημάρχο, στο στόχαστρο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες που εισέπραξαν 16 εκατομμύρια, αυτό είναι το μαμούθ, από το δημόσιο. Άλιστα. Φθινόπωρο στη χώρα με βροχές και καταιγίδες από Δευτέρα, βλέπει η εφημερίδα. Εμείς θα τα δούμε αυτά αναλυτικά αύριο με τον μετεωρολόγο μας, τον Χρυσόστομο τον Παρανό. Και ακριβότερη στέγη, καύσιμα και βασικά τρόφιμα, πληθωρισμός 3,8% τον Αύγουστο. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε ότι έχουμε μια ριδιορθωτική πτώση στο χρηματιστήριο της τάξης των 0,18 μονάδων. Είναι δηλαδή στις 2.701,69 μονάδες έκλεισε χθες ο Γενικός Διοικητής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τώρα καμία απολύτως συνεργασία με Σαμαρά, στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Δίκη για τα Τέμπη, ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχίας και άλμα άνω του 30% σε σχέση με το 2019, σύμφωνα με τη Eurostat. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αποδοχές των Ελλήνων. Όπα. πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε ουραγοί.
1: Σε ονομαστική αξία, έτσι, όχι αγοραστική.
0: Καλά.
1: Αλλά και αυτό να είναι. Εφόσον συμβαίνει, είναι θετικό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρω, ήμασταν προτελευταίοι.
0: Πώς το είπε ο Τσίπρας, μισθή Βουλγαρίας και Ρουμανίας.
1: Με
0: τιμές Ελβετίας.
1: Ελβετίας. Σαν ελβετικό τυρί. Πάμε στην πολιτικά. Πάνω-πάνω Βασίλης Κικίλιας, κοινό μέτωπο 4 χωρών για την προστασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία υπέγραψαν διακήρυξη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Πώς ξεχωρίζει ο Κικίλιας ανάμεσα στους άλλους. Politically incorrect του Νίκου Καραμαλή, ο φιλόδοξος υπουργός με το στρατό του, τα μπουκέτα μεταξύ δημοσιογράφου και κυβερνητικού, ο εφοπλιστής, ο παράφορος έρωτας και η κατάσκοπος, όλα αυτά τα ξεκάθαρα από τον Νίκο Καραμαλή. Τέτα τέτ Μητσοτάκη Μακρόν χάραξαν τα επόμενα βήματα της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας. Στο επίκεντρο ο Great Sea Interconnector. Αυτό πάντα με προβληματίζει. Interconnector λοιπόν. Και οι αναταράξεις στη γεωπολιτική σκακέρα. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο. Ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά μας που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Ναι, ακριβώς. Αυτό κάνουν. Είχαν σχέδιο, αλλά λέει για να τους το δείξουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Κομπίνα μεγατόνων από κύκλωμα Μαμούθ. Πως με 152 εταιρείες φαντάσματα έστησαν απάτη 40 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του δημοσίου. Η βιομηχανία παράνομων επιστροφών, φόρου και οι αχυρά άνθρωποι πάντα χρειάζονται αυτοί. Νέα μέτρα, οικονομικό όφελος έως 2.840 ευρώ για 5 εκατομμύρια νοικοκυριά, αναλυτικά παραδείγματα για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα θα μας πούνε ότι αυτά τα 2.840 ευρώ, τα 5 εκατομμύρια άνθρωποι, νοικοκυριά. Πολλά δεν είναι για νοικοκυριά. 5 εκατομμύρια νοικοκυριά. Από 3 άτομα, ας πούμε, να έχει το νοικοκυριό, όχι πολλά, πάμε στα 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Δεν είμαστε τόσοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας υποθέσουμε ότι έτσι θα γίνει, θα πάρουμε τα 2.800 τόσα, θα πάμε να τα βάλουμε σε θηρίδα και μετά θα έρθει ο Τσίπρας και θα τις φορολογήσει. Κοίτα να δεις ντροπή. Κάτι τέτοιο θα μας πούν την επόμενη.
0: Δεν θα μας αφήσουν.
1: Την επόμενη έκδοση εφημερίδα κάτι τέτοιο θα ισχυριστεί. Τσίπρας από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα εξαντλήσω τη δυνατότητα συγκρότησης κυβέρνησης από τον πρώτο γύρο των εκλογών. Δεν μας φοβίζει η δεύτερη κάλπη, αλλά δεν είναι ο στόχος μου. Έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης, η πολυτάραχη ζωή και το ξαφνικό τέλος του παιδιού της νύχτας. Πέθανε στα 54 του από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης. Τι δείχνει η Διεθνή Έκθεση, γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας, το πραγματικό στοίχημα της κάλπης για κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτά τα ολίγα και πάμε στην απογευματινή.
0: Ναι, λοιπόν, τελειώσαμε εδώ, ο Γιώργος έφυγε για να νιώσει καλά. Χρησιμοποιεί τίτλους από τραγούδια του. Οι δραγματικές στιγμές από την ιδιωτική κλινική στο Κολονάκι μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο Ελπής, οι αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και των γιατρών για να τον επαναφέρουν με κάρπα μετά την ανακοπή. Και τι είναι η πλασμαφαίρεση, πώς γίνεται και γιατί διενεργείται. Εχμές Άδωνη για το ιδιωτικό ιατρείο της Καρνεάδου. Τώρα να δούμε λίγο πιο πάνω. Μητσοτάκης Μακρόν για Ανατολική Μεσόγειο, Ιράν, ηλεκτρική διασύνδεση και διάστημα. Φαντασιώνεται πρωτιά στις εκλογές και κλείνει το μάτι στο Πασόκ ο Αλέξης Τσίπρας. Εποχικό επίδομα ΔΥΠΑ έως 1.438 ευρώ σε 80.000 δικαιούχους από σήμερα, υποβολή αιτήσεων στην σχετική πλατφόρμα, και μικροδάνεια σε δημόσιους υπαλλήλους έως και 3 μεικτή μισθή, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις ή αποπληρωμή σε 36 δόσεις. Ενεργειακός εφιάλτης, παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα που καίνε, καλπάζουν οι τιμές στις διεθνείς αγορές πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στην Αγγλία. Και παρελθόν ο Μέντι Αλγουαθίλ, ο νέος coach του θρύλου. Θα κάνει από σήμερα την πρώτη του προπόνηση.
1: Πάμε την ελεύθερη ώρα.
0: Η ελεύθερη και ωραία.
1: Ναι. Πώς τα δίθεν δημοκρατικά κόμματα ευνόησαν την άνοδο της ακροδεξιάς. Αντί να λύσουν τα προβλήματα του λαού, λένε όλους τους άλλους ότι είναι φασίστες. Μετά τη Γαλλία, την Ιταλία, ήρθε η σειρά της Γερμανίας. Το ίδιο θα πάθουν και στην Ελλάδα, όσοι παριστάνουν τους προοδευτικούς και τους αριστεροθόλοκουλτουριάριδες. Είναι νέα λέξη αυτή, αριστεροθόλοκουλτουριάριδες. Γιατί πανηγυρίζουν Τραμπ και Πούτιν με τη νίκη του AfD? Γιατί είναι τέτοιοι. Είναι πάρα πολύ απλό και αυτό προσπαθούν να κάνουν στις χώρες τους. Μάχη της σημαίας, η Μισέλινο στην Κρήτη και αφίσα του Πασόκ στα τουρκικά. Έχει για κάποιες φωτογραφίες με την ελληνική σημαία και την τουρκική και τις τουρκικές. Και κάποια εκδήλωση είναι, του Πασόκ δεν φαίνεται κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό θα είναι το σφράγισμα.
0: Αχα.
1: Η προειδοποίηση του Αγίου Παϊσίου για τις ψηφιακές ταυτότητες. Μη σφραγιστείτε. Προφητεία Αγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτη για το 2027. Χάος και εμφύλιος. Από το 1991 μίλησε για πολιτιακή εκτροπή που θα έχει συνέπεια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση, οικονομική ανέχεια και πείνα. Και μόλις σε 40 χρόνια, 30
0: ξέρεις πως το διαβάζεις,
1: και
0: βλέπετε.
1: Μόλις σε 35 χρόνια επιβεβαιώθηκε, ενώ ο Νοστράδαμος περίμενε 4 αιώνες.
0: Τώρα και συνέχεια, Νοστράδαμος, γατάκι.
1: Έτσι, είμαι μπροστά στον Καυσοκαλυβίτη. Τα κάνουμε.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε δημοτικό συμβούλιο εδώ στην Ορεστιάδα. Ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ήταν λίγο έντονο και μαραθώνιο. Ήταν μαραθώνιο το δημοτικό συμβούλιο Ορεστιάδας, που ξέρω κράτησε 5-6 ώρες. 5 βασικά, 6 δεν μπορεί να κράτησε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι το πρώτο δημοτικό συμβούλιο μετά το προηγούμενο, το αποτυχημένο, που δεν μπόρεσαν.
1: Αφού δεν έγινε το προηγούμενο, πώς θα κρατήσει το προηγούμενο? 2 ώρες, 3. Άντε και άλλες τόσες γι' αυτό.
0: Ναι. Πολλά με τις θέματα και ενδιαφέροντα, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε το χρόνο ούτε και τη διάθεση να μπορέσουμε να σας το αποδώσουμε όλο στον περιορισμένο χρονικό περιθώριο που έχουμε. Ωστόσο, έτσι λίγο θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία που προκάλεσαν έτσι εντύπωση. Ας πούμε, είδαμε συμβούλους με την παράταξη της Δημοτικής Αρχής να καταψηφίζουν και να διαφοροποιούνται σε κάποια θέματα. Αναφέρομαι στον κύριο Χατζηχαραλάμπους για τα δύο θέματα έτσι, τα οποία είχαν προκαλέσει και το μεγαλύτερο, ας πούμε, πώς το πούμε.
1: Δαπανήθηκε ο περισσότερος χρόνος, τέλος πάντων, έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε πλάτια στη συζήτηση και μεγαλύτερη αντιπαράθεση.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα τώρα έτσι που κακά τα ψέματα δείχνει μια προχειρότητα, είναι το 13ο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης, το οποίο αφορούσε την εκμίσθωση της αίθουσας του πολιτιστικού, συγγνώμη τώρα αυτό νόμιζα ότι ήταν του, τέλος πάντων, του πολιτιστικού πολυκέντρου, μια εκδήλωση η οποία επρόκειτο να λάβει χώρα στις 8 η ώρα το απόγευμα, και ήρθε
1: προσυζήτηση
0: την ημέρα της εκδήλωσης και μάλιστα ως τελευταίο θέμα. Δηλαδή,
1: το βράδυ.
0: Σκέψου ότι έτσι όπως εξελίχθηκε θα έπρεπε να έχει τελειώσει
1: η εκδήλωση και μετά
0: θέατρο ήταν.
1: Και μετά να το πούνε εντάξει κάτω.
0: Και μετά και να έβγαινε η έγκριση. Αυτό έτσι δημιούργησε και μια έτσι αντιπαράθεση. Ας πούμε ο κύριος Μαυρίδης μετά από αίτημα της Προέδρου να ανέβει το θέμα ψηλά για να μπορέσει να συζητηθεί προκειμένου να πάρει νωρίτερα έγκαιρα την έγκριση και να μπορέσουν οι υπηρεσίες να εκδώσουν το αποφασιστικό, να το αναρτήσουν στη διάβγεια κτλ. Μιλάμε τώρα αυτά να παίζουν με τα λεπτά. Έτσι, δηλαδή η απόφαση πάρθηκε στις 7.35.
1: Στις 8 άρχιζε.
0: Στις 8 άρχιζε. Οπότε έπρεπε οι υπηρεσίες του Δήμου να δουλέψουν ώστε να αναρτήσουν την απόφαση. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό από το σώμα να συζητηθεί πρώτο. Ωστόσο, είχαμε τις τοποθετήσεις. Ο κύριος Μαυρίδης είπε ότι αυτή την προχειρότητα πρέπει να την κοιτάξετε. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είπε ότι η ευθύνη είναι πάνω μου. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Δεν αρκεί, φαντάζομαι. Η επικεφαλής των άλλων παρατάξεων και ο Καζαλτζής και η κυρία Κυρμάνη συμφώνησαν με τον κύριο Μαυρίδη. Μάλιστα, η κυρία Κυρμάνη είπε ότι είναι αστείο να το συζητάμε, να συζητάμε κάτι τέτοιο. Ο κύριος Καραγιάννης διερωτήθηκε αν αποχωρούσε η αντιπολίτευση σύσσωμη σε αυτή τη συνεδρίαση. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν έρθει εδώ και έχουν στηθεί και ετοιμάζονται τέλος πάντων να κάνουν αυτή την παράσταση. Εκεί επανέλαβε η κυρία Μανάβη ότι παίρνει όλη την ευθύνη του λάθους της. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, να λαμβάνω την ευθύνη.
1: Εγώ γενικά με τις πολιτικές ευθύνες δεν το έχω καταλάβει.
0: Ναι, δεν έπρεπε να γίνει, είπε. Okay. Και ο κύριος Τσελεμπής είπε ευχαριστώ όλους αυτούς τους υπαλλήλους που θα ήθελε να ευχαριστήσει, δηλαδή τους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν τέτοια ώρα για να αναρτήσουν αυτή την απόφαση μέσα στα επόμενα 10 λεπτά. Εκεί ανέβηκαν πάρα πολύ οι τόνοι. Έτσι χαρακτηριστικά είπε στην κυρία Μανάβη, 900 ευρώ το μήνα παίρνεις, τι έχεις να κάνεις? Μια πρόσκληση έχεις να βγάλεις. Κάπως έτσι τέλος πάντων το έθιξε ο κύριος Τσελεμπής. Και πραγματικά ανέβηκαν οι τόνοι. Θα κάνουμε όμως τώρα.
1: Ναι, να πούμε όμως κάτι έτσι. Ότι υπήρχε ένα προηγούμενο με το δημότικο που σχολιάσαμε κι εμείς.
0: Θύμισέ μου.
1: Ήταν κάποια στιγμή ένα θέμα που ήρθε τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το λέγαμε. Θέλω να πω δηλαδή.

0: ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
8: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που

0: αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Χορηγός εκπομπής Oasis Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.

0: εδώ είμαστε. Προχωράμε. Έχει πάει 9 και 13. Θα καταπιαστούμε για λίγο έτσι με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας, που συνεδρίασε χθες. Είπαμε, ήταν μια συνεδρίαση που κράτησε πάνω από 5 ώρες και μάλιστα δεν ολοκληρώθηκε και η μετάδοση από τη Δημοτική Τηλεόραση. Δεν έφτασε μέχρι το τέλος, τουλάχιστον στο διαδίκτυο. Οπότε
1: δόθηκε απάντηση γι' αυτό μετά.
0: Όχι γι' αυτό. Αυτό εσύ αναφέρεσαι σε μια διακοπή.
1: Ναι, κατά τις 11 η ώρα ήταν.
0: Ναι, ήταν στις 3 ώρες και 14 δευτερόλεπτα, κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, γιατί στις 3 ώρες σταματάει.
0: Ναι, δεν σταματάει. Εμείς κάθε μέρα 3 ώρες live κάνουμε.
1: Ναι, για κάποιο λόγο τον ενημέρωσαν έτσι τον κύριο Δόμπα και ο ίδιος είπε αυτό το πράγμα.
0: Πάνω από 6 ώρες λοιπόν η συνεδρίαση. Ναι, τώρα αυτό για τις 3 ώρες βγάλαμε απολογισμό πεπραγμένων εμείς με δικά μας μέσα που θυμάμαι πόσες ώρες ήταν.
1: Χωρίς να σταματήσει. Χωρίς να σταματήσει. Πάντως αυτό που είχε απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος προχωρώντας τη σκέψη. Εντάξει, το σταματήσαμε στο αν το ήταν σκόπιμο. Α, όχι, συγγνώμη, δεν το είπε. Μάλλον ο κύριος Μαυρίδης το είπε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι άμα ήταν σκόπιμο, λέει, θα σταματούσε και από την τηλεόραση, δεν θα σταματούσε μόνο ακριβώς το live. Κάτι τεχνικό ήταν.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Αλλά πάλι μια μήνυα ανεπάρκεια τη δείχνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, είχαμε ένα προημερησίας που αφορούσε την παραχώρηση του πάρκου Αδριανουπόλεως για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στα πλαίσια αυτών που λέγαμε και προηγουμένως, θα μπορούσε και η χθεσινή περίπτωση της παράστασης να είχε έρθει σε ένα προημερησίας, να είχε έρθει σε ένα διαπεριφοράς και να μην αναγκαζόταν ούτε η πρόεδρος να το ανεβάσει ψηλά το θέμα για να γίνει στην ώρα του. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Ένα άλλο θέμα έτσι που θίχθηκε ήταν οι παρουσίες. Καθώς είδες, είχαμε την προηγούμενη συνεδρίαση να μην γίνεται λόγω μη απαρτίας. Αυτό σχολίασε ο κύριος Μαυρίδης, λέγοντας ότι είναι αδιανόητο να γίνεται μεικτή συνεδρίαση, δηλαδή και με τηλεδιάσκεψη και με
1: φυσική παρουσία,
0: και με φυσική παρουσία, και να μην μπορεί να δοθεί απαρτία από τα μέλη τουλάχιστον της Δημοτικής Αρχής. Και χαρακτήρισε αυτή την κατάσταση ως ένα πολιτικό μήνυμα για την παράταξη της Δημοτικής Αρχής, ενώ ξέφρασε και την δυσαρέσκεια κάποιων αθλητικών σωματείων για επιχορηγήσεις, για περικοπές της επιχορηγήσεις τους. Αυτά στα πλαίσια της συζήτησης του πρώτου θέματος που αφορούσε την δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026. Εκεί οι σύμβουλοι της και οι επικεφαλής της αντιπολίτευσης διαπίστωσαν κάποιες περικοπές σε επιχορηγήσεις κοινωνικών και πολιτιστικών δομών, έτσι όπως ας πούμε το κοινωνικό παντοπολείο για παράδειγμα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, στην τοποθέτησή του, στην αρχική του τοποθέτησή του, ο κύριος Μαυρίδης είπε ότι είναι θετική η ενίσχυση κάποιων κωδικών, αναφερόμενος στην τελευταία χρηματοδότηση που πήρε ο Δήμος Ορεστιάδας για την αγροτική ειδοποιία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και είπε ότι παρουσιάζεται σαν τεράστια επιτυχία την ένταξη 2 έργων αγροτικής ειδοποίησης από το ΕΠΑΤ. Βέβαια ήταν γνωστό ότι θα έβγαινε πρόγραμμα για αγροτική ειδοποίηση. Υποβάλατε 4 προτάσεις ενώ μπορούσατε 6, είπε. Για ποιο λόγο? Και μάλιστα από τις 4 εγκρίθηκαν μόλις οι 2, και παίρνουμε σαν Δήμος Ορεστιάδας, ένας Δήμος αγροτικός, 800.000 ευρώ, ενώ άλλοι Δήμοι έχουν περάσει πολύ περισσότερες προτάσεις. Καταθέσατε με επιπολαιότητα τις προτάσεις σας και μπήκαμε από τους τελευταίους σε αυτό το πρόγραμμα, και μάλιστα αυτό επιτεύχθη καθώς στο αρχικό ποσό της χρηματοδότησης δεν θα μπορούσαμε να μπούμε ούτε στην δεύτερη χρηματοδότηση που διπλασιάστηκε το ποσό, παρά μόνο στην τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προγράμματος, όπου εκεί τριπλασιάστηκε το ποσό και εκεί μπήκαμε, ας πούμε, στις τελευταίες θέσεις. Κάπως έτσι το έθιξε ο κύριος Μαυρίδης. Δεν θέλω να σας ξανακούσω να λέτε ότι νοιάζεστε για τους αγρότες. Αποτύχατε ικτρά, είπε ο κύριος Μαυρίδης. Τώρα αυτό, έτσι μιλάμε για τη συζήτηση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Εκεί είχαμε τον κύριο Καζαλτζή να ρωτά αν το αποθεματικό που παρουσίασε ο εισηγητής του θέματος, ο αντιδήμαρχος οικονομικών, ο κύριος Αστεριάδης, δηλαδή 400.000 ευρώ, αρκούν για να καλύψουν μια έκτακτη ανάγκη του Δήμου. Ρώτησε μεταξύ άλλων γιατί μειώθηκε η δαπάνη για το κοινωνικό παντοπολείο, μειώθηκαν οι ανάγκες για παροχές σε ωφελούμενους, διαπίστωσε την μείωση του κωδικού για συντήρηση υποδομών του Δήμου όπως σχολεία, και ζήτησε από τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να του δοθεί ένας πίνακας με τις εργασίες που δεν θα γίνουν αφού πλέον έχει μειωθεί το ποσό της χρηματοδότησης για τη συντήρηση. Επίσης διαπίστωσε ο κύριος Καζαλτζής μείωση σε πολλές κοινωνικές δομές, ενώ υπάρχει και μια μείωση στη συντήρηση των οχημάτων, στην προμήθεια καυσίμων και ανταλλακτικών. Η κυρία Κυρμάνη στη συνέχεια είπε ότι είναι θετικό να έρχονται χρήματα στον Δήμο. Μιλάμε για αυτή τη χρηματοδότηση για την αγροτική οδοπία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά λέει όταν άκουσα τον κύριο Μαυρίδη ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε 3 εκατομμύρια ευρώ, προβληματίζομαι. Οι ερωτήσεις του κύριου Καζαλτζή είναι πάνω κάτω και δικές μου απορίες, είπε η κυρία Κυρμάνη, και με ανησυχεί η κατακόρυφη μείωση του αποθεματικού. Ο κύριος Αγγελακούδης είπε ότι οι προβληματισμοί που ακούστηκαν και αναφέρθηκαν είναι και δικοί μου προβληματισμοί. Δικαιωνόμαστε όταν λέγαμε στην αναμόρφωση του Μαΐου ότι κάτι δεν πάει καλά. Σας λέγαμε ότι είστε λάθος, και τα 300 μέτρα δρόμου για αγροτική οδοπία που προτίθεστε να κάνετε είναι σταγόνα στον ωκεανό στην ανάγκη της αγροτικής οδοπίας, είναι σαν να μην κάνετε απολύτως τίποτα. Ο κύριος Καραγιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στις μειώσεις για τον κωδικό που αφορά τη συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας και γενικότερα τη συντήρηση οχημάτων, ενώ ο κύριος Περιστεράκης πήρε το λόγο και είπε ότι είμαστε στην προτελευταία θέση απορρόφησης χρημάτων για την αγροτική οδοπία στον ομό. Πότε θα κάνετε αγροτική οδοπία? Από εδώ και πέρα, τώρα που θα ξεκινήσουν οι βροχές, και για πότε? Για να ξεκινήσουν οι βροχές ουσιαστικά και να ξαναυπάρχουν φθορές στις αγροτικές οδοπίες και να υπάρχει ξανά η ανάγκη αυτή. Παρουσιάζεται έλλειψη προγραμματισμού, είπε ο κύριος Περιστεράκης κατηγορώντας την Δημοτική Αρχή. Το λόγο πήρε και ο κύριος Τράτζελης, ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος, ο οποίος αναφερόμενος στον κύριο Δήμαρχο, προς τον Δήμαρχο απευθύνει το ερώτημά του, ήταν πόσα χρωστάει αυτή τη στιγμή ο Δήμος στους προμηθευτές. Καλά μας λέτε ότι υπάρχουν αυτά τα αποθέματα, τα αποθεματικά, αυτές οι χρηματοδοτήσεις κτλ. Αλλά δεν μας έχετε πει πόσο ανοιχτοί είστε στην αγορά. Εύλογο το ερώτημα νομίζω του κύριου Στράντζελ, και πολύ χρήσιμο να απαντηθεί, αν και δεν πήρε απάντηση.
1: Δεν πήρε απάντηση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Αστεριάδης, που βλέπουμε και στην εικόνα, έδωσε μια σειρά απαντήσεων. Όσον αφορά το ποσό που δόθηκε στους αθλητικούς συλλόγους, πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Μαυρίδης, είπε ότι ουσιαστικά έχουμε αγγίξει το μέγιστο ποσό που μπορούμε να δώσουμε, είναι 90.000 ευρώ. Τώρα πώς έγινε η κατανομή, άλλο κεφάλαιο αυτό. Ο κύριος Μαυρίδης κατηγόρησε την Δημοτική Αρχή ότι είναι ουραγός όλων των δήμων του νομού σε χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή, οι υπόλοιποι δήμοι του νομού Εύρου έχουν πάρει πολύ περισσότερα χρήματα σε χρηματοδοτήσεις, είτε για την
1: οδοποιία,
0: για την κατασκευή έργων, τέλος πάντων, είτε για συντηρήσεις. Πολύ έτσι σημαντική βαριά τοποθέτηση του κύριου Μαυρίδη αυτή. Λοιπόν, ο κύριος Καζαλίτσης είπε ότι ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό με όλες τις παρατηρήσεις μας, γιατί έχουμε ναι, θα τον ψηφίσουμε, αλλά θέλουμε να καταγραφούν οι παρατηρήσεις μας, γιατί έχουμε εντοπίσει τραγελαφικές ελλείψεις. Η κυρία Κυρμάν είπε ότι στη δευτερολογία της, ότι από την αναμόρφωση πλήττονται οι κοινωνικές παροχές. Ο κύριος Αγγελακούδης επανήλθε στο θέμα της αγροτικής οδοποίησης και είπε ότι κανείς δεν αφισβητεί ότι ήταν λάθος η μελέτη για την αγροτική οδοποίηση. Με τα 300 μέτρα δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε μια τρύπα στο νερό, όπως είπε και νωρίτερα. Να μας απαντήσει η Δημοτική Αρχή και τι θα γίνει με τα σχολεία που στάζουν οι στέγες, πώς θα λειτουργήσουν και τι θα γίνει και με τις παιδικές
1: χαρές.
0: Ανακοίνωσε, τέλος πάντων, προκατέβαλε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει την εισήγηση. Τώρα, ο Δήμαρχος, απαντώντας σε διάφορα έτσι, θέματα που τέθηκαν, είπε ότι η μείωση στο κοινωνικό παντοπολείο γίνεται γιατί δεν χρειαζόμαστε τόσα πολλά χρήματα για την προμήθεια τροφίμων. Και αυτό όχι γιατί έχουν μειωθεί οι δικαιούχοι, αλλά παρότι αυξάνονται οι ωφελούμενοι, χρειάζεται μια διόρθωση προς τα κάτω η προμήθεια τροφίμων, γιατί χαρακτήρισε ότι στο παρελθόν γινόταν μια σπατάλη. Δηλαδή ότι γινόταν μεγαλύτερη προμήθεια, προμηθευόταν περισσότερα τρόφιμα
1: από όσα χρειάζονταν να καταναλωθούν.
0: Ακριβώς. Όσον αφορά τις αγροτικές οδοποίησεις, είπε ότι πέρυσι έγινε μια τρομερή δουλειά, αλλά κατά τη διάρκεια του χειμώνα έγιναν πολύ μεγάλες ζημιές. Έχουμε εντάξει 800.000 ευρώ στο πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών, όπου από εκεί θα αντλήσουμε χρήματα για την αγροτική οδοποία. Ενώ για τις ασφαλτοστρώσεις είπε ότι 9 χρόνια είχε γίνει μόνο 1,5 χιλιόμετρο ασφαλτόστρωσης, τώρα υπάρχουν κάποια ποσά έτοιμα να δαπανηθούν για τις ασφαλτοστρώσεις, αφήνοντας και έτσι και μια αιχμή κατά του κυρίου Μαυρίδη για το πώς διαχειρίστηκε το ζήτημα αυτό. Ναι, αλλά το θα είναι.
1: Ναι, το λέγαμε ότι κατά τη θητεία του κυρίου Μαυρίδη δεν έγιναν ιδιαίτερα και ήταν όλα λίγο πριν από τις εκλογές. Και η απάντηση, η ανταπάντηση ήταν: τότε βγήκε το κονδύλιο. Okay, να το δεχτούμε. Πάντως ήταν 1,5 χιλιόμετρο. Τώρα είμαστε ακόμα στο θα. Όταν θα λήξει η θητεία, θα κάνουμε τη σούμα.
0: Τώρα, για τις παιδικές χαρές, τέθηκε και αυτό το ζήτημα από τον κύριο Μαυρίδη, καθώς ουσιαστικά βρέθηκε μια χρηματοδότηση, η οποία όμως προϋποθέτει ότι η συμμετοχή του Δήμου θα είναι στο 50%. Ο κύριος Μαυρίδης λοιπόν είπε ότι, σας το λέγαμε, ότι θα βγουν τα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο. Ο κύριος Παπαδόπουλος απαντώντας είπε ότι το ξέραμε ότι τα χρήματα θα ήταν μισά-μισά. Το ότι καθυστέρησε η έγκριση του ποσού για να προχωρήσουμε στις αναμορφώσεις των παιδικών χαρών αφορούσε το ιδιοκτησιακό τους, με το κλασικό ότι δεν είχατε τακτοποιήσει τα ιδιοκτησιακά και έτσι δεν μπορούσαν να γίνουν έργα. Προσπαθούμε να κάνουμε τακτοποίηση των ιδιοκτησιών του Δήμου. Λύνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών. Κάπου σε κάποια φάση ο κύριος Αγγελακούδης, νομίζω, είπε ότι δεν ξέρω αν ήταν λυμένο ή όχι το θέμα των ιδιοκτησιακών. Το θέμα είναι ότι μέχρι και πρόσφατα ξεπερνιόνταν το ζήτημα και όπου χρειαζόταν να γίνουν παρεμβάσεις γινόταν. Είναι μια πικρή αλήθεια αυτή. Τώρα να πάμε και στην... πέρασε το θέμα, έτσι, έχει αλλάξει και ο κανονισμός. Άλλο κουλό αυτό. Έχει αλλάξει ο κανονισμός. Δεν προσμετρώνται...
1: Δεν μπορείς να καταψηφίσεις.
0: Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει απαρτία και με μια θετική ψήφο περνάει... Παίρνουν τα θέματα, έτσι. Το πιο νόημα, ας πούμε.
1: Ναι, ποιο να... λόγο συζητώνται.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο...
1: Κάποια στιγμή άκουσα τον κύριο Αγγελακούδη να λέει, να αρχίσω θετικά, ευχαριστώ τον κύριο Δήμαρχο, γιατί φάνηκε ότι παρακολουθεί τις συνεντεύξεις μου. Τι
0: υπόθηκε? Ναι, ναι. Αναφέρθηκε. Αυτό ήταν σε άλλο θέμα. Έτσι και λέω, θα πάμε σε διαφημίσεις τώρα. Δεν προλαβαίνουμε περισσότερα να σας πούμε για το Δημοτικό Συμβούλιο. Έγινε μια αναφορά στα θέματα αυτά του. Αυτού του. Της εταιρείας μελετών.
1: Α, ναι, που λέγαμε νωρίτερα.
0: Όπου είχε αναφερθεί ο κύριος Αγγελακούδης και εδώ στην εκπομπή μας, ότι γιατί δεν αξιοποιεί ο Δήμος Οριστιάδας την εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης Βορείου Εύρου για να εκπονήσει αυτές τις μελέτες. Και εκεί ο Δήμαρχος είπε ότι παρακολούθησε σε μια συνέντευξη που παραχωρήσατε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό μεγάλης εμβέλειας. Δικός μας, σε εμάς έδωσε αυτή τη συνέντευξη ο κύριος Αγγελακούδης.
1: Μην αντιδράσουμε ταπεινότητα. Είμαστε μεγάλη εμβέλεια.
0: Συγγνώμη, όχι εμβέλεια, ακροαματικότητα.
1: Ακροαματικότητα, ναι. Έστω. Προχώρα.
0: Ναι. Είπατε γιατί δεν αξιοποιούμε την εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης. Του απάντησε ότι άλλο η εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης και άλλο οι εταιρείες έρευνας για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τέτοιο οργανισμό δεν έχει ο Δήμος Οριστιάδας και όπως είπε, καλώς δεν έχει κάνει, γιατί το κόστος του, ας πούμε, το κόστος λειτουργίας του είναι πολύ μεγάλο. Τέλος πάντων. Πήρε τον μπαλάκι ο Αγγελακούδης και του λέει: βλέπω ότι ακούτε τις συνεντεύξεις μου. Και λέει: όχι, δεν τις ακούω, τις διαβάζω.
1: Λέει, ακόμα καλύτερα, γιατί εντυπώνεται καλύτερα στον εγκέφαλο το αν διαβάσεις παρά αν ακούσεις διάφορα τέτοια. Εκεί ακριβώς το πέτυχα γι' αυτό.
0: Ναι. Μεγάλη τώρα κουβέντα άνοιξε με την. Πώς λέγεται, με αυτούς τις δύο τις περιπτώσεις, δηλαδή για την κατάρτιση των μελετών που αφορούσε την τα Άλση, Αδριανουπόλος και Κάραγατς και για τους παιδικούς σταθμούς, άλλο κεφάλαιο αυτό.
1: Ναι, γιατί εκεί είδα να βάζει μια παράμετρο η κυρία Κυρμάνη και να λέει για τον για πάνω, για τα δίκαια, για το νηπιαγωγείο είναι εκείνο. Παιδικός.
0: Ναι.
1: Και γενικά της είπαν ότι είναι εκτός θέματος, έλεγε η κυρία Μανάβη. Η κυρία Κυρμάνη επέμενε ότι όλα μαζί, αφού από τον ίδιο θα γίνουν οι μελέτες, ποιος ο λόγος να το δέχουμε σε 200
0: εδώ, τώρα είχαμε,
1: θέματα.
0: Εδώ είχαμε και την, και την κατηγορία, ας πούμε, του κυρίου Μαυρίδη. Κατηγόρησε δηλαδή την Δημοτική Αρχή ότι κατατμίζει έργα και ότι τα συγκεκριμένα, ας πούμε, θέματα θα ακυρωθούν από την αποκεντρωμένη. Το
1: Και μετά εκεί έχει ξεσπάσει το τόσο σας ακύρωσαν, όχι δεν μας τα ακύρωσαν, θα γίνουν αργότερα. Θα
0: ναι, είναι αυτό για την προγραμματική σύμβαση με την ΕΣΤΟΣ ΑΕ που αφορά αυτές τις μελέτες. Εκεί τώρα μιλάμε ότι μπορεί να κράτησε και 3 ώρες η κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ξέφυγε.
1: Δεν έχουμε τόσο χρόνο, θα πάμε για διάλειμμα.
0: Μέσα σε αυτό ήταν και ένα άλλο θέμα που αφορούσε την την επανέναρξη της κατασκευής του κοινοκομείου. Ένα θα κρατήσω και θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, ότι το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Καστανεών, ο οποίος είπε, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει, μιλάμε και τον κύριο Τσιρούδη Γιάννη, να εκφράσει την δυσαρέσκεια των κατοίκων των Καστανεών, οι οποίοι από ό,τι έχουν πει δεν έχουν καμία ενημέρωση για τη λειτουργία του κοινοκομείου. Εξέφρασε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας για τη δημιουργία αυτού και πήρε και τις εξασφαλίσεις, να το πούμε έτσι, της Δημοτικής Αρχής, ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την τοπική κοινωνία με τη λειτουργία του κοινοκομείου. Και άλλα θέματα τέθηκαν, τεχνικά πολλά. Και πολλά. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
6: Φρέσκα.
5: Αγνά.
6: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
5: Και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
16: Radio Evro.

0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης, τον Κουντελίδη Απόστολου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε, σας ξημερώσαμε και σήμερα, έτσι, σας ξεκινήσαμε τη μέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάει και 10 παρά 20.
1: Ναι, μέχρι και το Top Charm άνοιξε, τώρα τι λέμε τώρα.
0: Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Ραφαήλ, το Top Charm άνοιξε, τηλεφωνήστε στο 2552025331 για τα ραντεβού σας. Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να είναι καλός και σήμερα. Λοιπόν, Σαμοθράκη, 26 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, καθαρός ουρανός, καθαρός και στις 3, 29, καθαρός και στις 6 με 30 βαθμούς και με 23 βαθμούς στις 9, επίσης καθαρός. Οι άνεμοι από 4 ξεκινάν, αλλά σε 2 καταλήγουν, βόρειο-ανατολική, βόρειο-δυτική, βόρειο, μόνο νότιοι δεν είναι. Το βράδυ στις 12 η ώρα 22 βαθμοί στο νησί, 3 από φορ βορειοανατολικού ανέμου, καθαρός ουρανός, ενώ αύριο το πρωί στις 9 22 βαθμοί, 4 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα, οριακά, όχι τίποτα σπουδαίο. 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία η αυριανή στις 3 το μεσημέρι με 4 από φορ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό.
0: Ωραία, να δούμε και την Αλεξανδρούπολη. Εκεί η θερμοκρασία είναι στους 23,2. Θα ανέβει στους 28 γύρω στις 12 το μεσημέρι. Στους 33 θα είναι στις 3. Αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν μετά τις 6 στα 3 μποφόρ. Το βράδυ στις 9 η Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να έχει 25 βαθμούς Κελσίου, θα πέσει στους 22 τα μεσάνυχτα και αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, που έχουμε και τους αγιασμούς αύριο, έχουμε αναρτήσει στο Ράδιο Εύρος και τα προγράμματα των αγιασμών εδώ στο Δήμο Ρεστιάδας. Λοιπόν, 9 η ώρα το πρωί αύριο η Αλεξανδρούπολη θα έχει 22 βαθμούς, 29 προβλέπεται να έχει στις 12, 34 υψηλότερη θερμοκρασία την αυριανή μέρα, στις 3 το μεσημέρι θα κρατήσει μέχρι τις 6 το απόγευμα.
1: Αύριο έχουμε και μια άσχημη επέτειο, τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, την πτώση των δίδυμων πύργων. Λοιπόν, το σουφλί παρουσιάζεται ένα φαινόμενο που λέγεται ισοθερμία.
0: Δηλαδή?
1: Εγώ το ονόμασα έτσι. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή είναι 33 βαθμούς. Θα είναι. Λοιπόν, πάμε στα τη Πέμπτη. 26 βαθμοί στις 12 με καθαρό ουρανό, να μην το επαναλαμβάνω, καθαρός θα είναι μέχρι τα μεσάνυχτα τουλάχιστον. Με 3 από φορ βοριά, 31 βαθμοί στις 3, με 3 από φορ βόρειο ανατολικού, 32 βαθμοί στις 6 με 3 από φορ βόρειο ανατολικού και 25 βαθμοί στις 9 με 3 από φορ ανατολικού, αλλά και τα μεσάνυχτα 21 βαθμοί, 2 από φορ βόρειο ανατολικού. Την ημιούμενη η ένταση του ανέμου, αύριο το πρωί στις 9, 21 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορ βοριά και λίγα σύννεφα και μέγιστη, όπως είπαμε, 33 βαθμοί στις 3 και στις 6, με 3 από φορ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό και στις 2 περιπτώσεις.
0: Μάλιστα, αυτές είναι οι συνθήκες λοιπόν που θα επικρατήσουν στην πόλη του Συφλίου κατά την σημερινή και αυριανή ημέρα. Εμείς θα πάμε τώρα προς το Δημότυχο. Εκεί αυτή την ώρα έχει 21,3 βαθμούς, θα ανέβει στους 26 στις 12, θα φτάσει στους 31 στις 3, αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα θερμοκρασία, η άνεμη 3 μποφόρ μέχρι τις 3, 2 μποφόρ για τις 6 το απόγευμα με τους 31 βαθμούς να παραμένουν, 9 το βράδυ το διδημότυχο θα έχει 26 βαθμούς, 21 τα μεσάνυχτα. Θα πέσει μέχρι τους 17 στις 6 τα ξημερώματα. 9 η ώρα το πρωί θα έχει 20 βαθμούς Κελσίου αύριο το διδημότυχο. 27 προβλέπεται για τις 12, 32 για τις 3, 33 για τις 6 η υψηλότερη θερμοκρασία.
1: Αυτό λοιπόν κοιτάω και στην Οριστιάδα ότι χαμηλότερη είναι 17 βαθμοί για λίγη ώρα το πρωί. Είναι ακόμα αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Λοιπόν, στις 12 σήμερα 26 βαθμοί με 2 από φορ βοριά, 31 βαθμοί με 2 από φορ βοριά στις 3 και 32 βαθμοί στις 6 με 2 από φορ βορειοανατολικού ανέμου. Τα μεσάνυχτα, στις 9 26 βαθμοί με 4 από φορ νότιο ανατολικού και παραμένει ο νοτιοανατολικός άνεμος και τα μεσάνυχτα με 22 βαθμούς Κελσίου, 2 από φορ και τότε ο νοτιοανατολικός. Όλα αυτά θα γίνουν με καθαρό ουρανό. Αύριο πρωί πάλι πεντακάθαρος ουρανός για όλη τη διάρκεια της ημέρας, 21 βαθμοί στις 9 με 2 από φορ βόρειο ανέμου, επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και 33 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με 2 από φορ ανατολικού ή νοτιοανατολικού στις 3 και στις 6, 33 είπαμε βαθμοί, πάντα με καθαρό ουρανό όπως προείπαμε.
0: Σταυρούλα Γελαδράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο χρόνος είναι δικό σου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ταξίδεψέ μας ειδησιογραφικά.
2: Α, θα σας ταξιδέψω, αλλά τώρα δεν ξέρω αν θέλω, δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε εκεί πέρα που πρέπει να ταξιδέψουμε, γιατί είναι λίγο χώρες με πόλεμο. Δεν νομίζω ότι το ψήνεται ιδιαίτερα.
0: Όχι.
1: Δεν είναι από τα μεγάλα ενδιαφέροντά μας, από τις προτεραιότητες μας.
2: Ναι, λογικό μου φαίνεται, λογικό μου ακούγεται. Παρ' όλα αυτά θα την πάμε τη βόλτα μας κι εμείς, τι να κάνουμε.
1: Εκ των αναγκών.
2: Εκ των αναγκών, ακριβώς, Χάρη. Τώρα, θα ξεκινήσουμε μετά με το πατουπολέμο, όπως πάντα στην ειδησιογραφία μας. Και θα ξεκινήσουμε με αυτό το μέτωπο το μεγάλο πια που είναι και αρκετοί μέσα και πολλές φορές δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τελικά ποιος τον ξεκίνησε τον πόλεμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η βασική έτσι κόντρα είναι μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Ιράν λοιπόν τώρα έχει κάνει κάποιες εξαιρετικές δηλώσεις από πλευράς του ότι είναι έτοιμο για ένα πιο σφοδρό πόλεμο. Δεν μας έφτανε μέχρι τώρα όσο βλέπουμε. Προειδοποιεί ότι θα κλιμακώσει τα αντίπεινα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίσουν να πλήττουν το έδαφος και τις υποδομές του. Αυτές τώρα τις δηλώσεις τις έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας και είναι από δημοσίευμα του Bloomberg. Ο ίδιος αξιωματούχος λέει τόνισε ότι η Τεχεράνη δεν προτίθεται να υποχωρήσει απέναντι στον Αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τις επιθέσεις κατά των Ιρανικών πετρελαιοφόρων, δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα τελευταία. Επισημαίνει ότι οι οικονομικές πιέσεις αυξάνονται, αλλά η Ιρανική ηγεσία αντιμετωπίζει τον πόλεμο με τη ΣΥΠΑ ως υπαρξιακή απειλή. Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση με τις ΗΠΑ αφήνει περιορισμένες επιλογές στη Τεχεράνη και την Αθήνα συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας ότι το Ιράν εργάζεται για την ανασυγκρότηση των στρατιωτικών του δυνατοτήτων, διαθέτει επαρκή αριθμό πυράβλων για να διεξαγάγει ένα μακροχρόνιο πόλεμο. Καλά τα λέει το Ιράν, το καλά είναι πολύ σχετικό, αλλά πώς αντιμετωπίζει το όλο θέμα και η άλλη πλευρά. Έχουμε λοιπόν κορυφαίους συμβούλους του Λευκού Οίκου, φέρονται να έχουν προειδοποιήσει κατηδίαν τον Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να παραταθεί μέχρι και το τέλος της προεδρικής του θητείας. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο μία σύγκληση μεταξύ αυτών των απόψεων. Τώρα λένε εγώ είμαι έτοιμο να πάω και σε πιο σφοδρό πόλεμο και πιο μακροχρόνιο. Από την άλλη, οι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου λένε κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος μπορεί να τραβήξει. Άρα βλέπουμε ότι βλέπουν κάτι κοινό αυτοί οι άνθρωποι. Η εκτίμηση τώρα από πλευρά ΣΥΠΑ έρχεται σε αυτή αντίθεση με τις δημόσιες διαβεβαιώσεις του Τραμπ φυσικά, που όλο λέει τι το έχω το Ιράν, μια μπουκιά θα το κάνω. Θα μεταφράζω εγώ έτσι πολύ ελεύθερα.
0: Ναι.
2: Υποστηρίζει επίσης ότι ΗΠΑ θα πετύχουν σύντομα μια αποφασιστική νίκη. Εντάξει. Δεν αχνοφαίνεται καθόλου όλο αυτό. Στις συζητήσεις στο Oval γραφείο και στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, λοιπόν, γιατί έχουμε και ονόματα. Συγκεκριμένο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο υπουργός εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο και άλλοι όμως αξιωματούχοι έχουν επισημάνει στον Τραμπ ότι η Τεχεράνη μπορεί να συνεχίσει να αντιστέκεται στην Αμερικανική πίεση παρά τον ναυτικό αποκλεισμό, παρά τις υπόλοιπες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οπότε αυτό λέει μπορεί να οδηγήσει σε μια παράταση της σύγκρουσης ακόμα και μετά την ορκομοσία του επόμενου Προέδρου, είτε τον Ιανουάριο του 2029. Δεν ξέρω πώς θα έχει πάει το πετρέλαιο μέχρι εκεί, αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό, βέβαια. Τι να σου πω. Αλλά τίποτα ευίωνο δεν φαίνεται από όλα αυτά. Πάντως, ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ότι ο πόλεμος θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί είπε ότι το Ιράν δεν μπορεί να μπήξει άλλο. Ωραία. Τι συμπέρασμα εξέγεται από όλα αυτά. Τι να σας πω. Να πάμε λίγο και προς Λίβανο μεριά βέβαια. Γιατί εκεί ο Λιβανικός στρατός στο Νότιο Λίβανο παρουσιάζει ένα τεκμηριωμένο απολογισμό των επιχειρησιακών του ενεργειών. Κατηγορεί ευθέως το Ισραήλ ότι παρεμποδίζει την αποστολή του και υπονομεύει την αξιοπιστία του. Ξέρετε ότι έχει εμπλακεί και ο Λιβανός σε αυτόν τον πόλεμο. Βέβαια αρκετές όπως είπαμε χώρες έχουν εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Έγινε λοιπόν μία ανακοίνωση για όλα αυτά τα οποία κατηγορεί το Ισραήλ ουσιαστικά ο Λιβανικός στρατός. Η ανακοίνωση συνδέει τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου με τις παραβιάσεις που εμποδίζουν ολοκλήρωση της ανάπτυξης των στρατιωτικών δυνάμεων. Έχουμε πει ότι γενικότερα λίγο κάνει ένα απολογισμό ο Λίβανος για τις απώλειες που είχε και για το πώς έχει πάει μέχρι τώρα ο πόλεμος. Είναι λίγο μια κατάσταση όπου δεν ξέρω, ίσως και αυτό κάτι να σημαίνει. Προσπαθεί λίγο να απεμπλακεί, προσπαθεί να μπει πιο σφοδρά μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. Θα δούμε, θα δείξει πώς θα πάει και αυτό το κομμάτι. Πάντως παρακολουθούμε έτσι έναν κάποιο απολογισμό. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και αρκετές οι κατηγορίες προς το Ισραήλ. Άρα μάλλον για να μπει πιο σφοδρά στον πόλεμο θα πάει το θέμα. Να σας πω και σε άλλο μέτωπο, να πάμε πάλι στο Ρωσία-Ουκρανία. Γιατί έχουμε συνεχιζόμενες επιθέσεις στην Ουκρανία με στόχο λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας και εμπορικό κέντρο μαζί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας λοιπόν είχαμε μια αεροπορική επίθεση από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Αποτέλεσμα είχαμε να πληγούν πολιτικές και βιομηχανικές υποδομές. Έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι, τραυματίστηκαν άλλοι 19. Και το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις έπληξαν εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Κοντά στο ουκρανικό λιμάνι Χορνομόρσκ, δύο πλοία κοντά στην Οδυσσό και μια αποθήκη ντρόνς στο Μικολάιβ. Τώρα πώς βρέθηκαν εκεί τα θύματα, εντάξει. Είπαμε, τα βλέπουμε αυτά δυστυχώς. Ένα πόλεμο ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν θύματα. Οι ανθρώπινες ζωές είναι η μεγαλύτερη απώλεια πάντα. Αλλά δεν σταματάει μόνο εκεί ένας πόλεμος. Πριν μπούμε στα δικά μας, να πούμε ότι η Ουάσιγκτον έκανε και ένα καλωσόρισμα στην νέα αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.
0: Α, μας καλωσόρισαν.
2: Λόγω ασπίδας Αχιλλέα. Ναι, να μας καλωσόρισαν. Καλά, μας βάλανε και ένα κόκκινο χαλί, μάλλον. Χαιρετίζει δηλαδή αυτή την αμυντική συνεργασία. Θα σε γελάσω, Χάρη, αλλά μάλλον πικρόθυμος και εγώ βλέπω όλα αυτά. Για την ασπίδα του Αχιλλέα. Με τι άλλο πικρό στην τιμή είναι λιγάκι, όσο να πει. Πάντως, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών είπε: οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Τώρα, εντάξει, πολλές φορές αυτό το ερμηνεύουμε ως πάρα πολύ θετικό για την Ελλάδα. Θα δείξει αν είναι όντως. Να σας πω όμως στις επισκέψεις που είχαμε. Σας είχα πει εχθές ότι ο Κυριακός Μητσοτάκης βρέθηκε στο Παρίσι, συναντηθήκε με τον Μακρόν. Να δούμε πώς πήγανε λίγο αυτές τις συναντήσεις. Δεν θα σας πω που συναντήθηκαν στο Μέγαρο, που σας έλεγα χθες συναντήθηκαν, χθες λοιπόν Τετάρτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν λοιπόν ζητήματα διμερούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Έμφαση δόθηκε σε έργα συνδεσιμότητας. Οι δύο ηγέτες ανταλλάξαν και απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Εντάξει, αλίμονο. Το GSI επίσης βρέθηκε στο επίκεντρο. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε και τον Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο, που τα λέγαμε και εμείς εχθές. Συζητήθηκε και η υλοποίηση του έργου του GSI μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομιλού Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου. Οπότε, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έτσι. Okay. Φυσικά πολλά υπόθηκαν και για τη Μέση Ανατολή και για τα στενά του Ορμούζ, εντάξει. Το έθεσε το θέμα και ο Πρωθυπουργός για τα στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις στο ενεργειακό κόστος, γιατί τα βλέπουμε να υπάρχουν. Πάνω σε αυτά, να σας βάλω έτσι και λίγο πιο εντός συνόρων, υπάρχουν και κάποιες προβλέψεις. Υπάρχει τώρα εδώ ένα δημοσίευμα ότι επειδή βλέπουμε τις τιμές των πετρελαίων να εκτοξεύονται, συζητώνται, είναι στο τραπέζι το τι ακριβώς μπορεί να κάνει η χώρα για να βοηθήσει. Εντάξει, έχουμε δει αυτά τα μέτρα που τα είδαμε στο παρελθόν. Είδαμε αυτό με το πετρέλαιο κίνηση με τα 10 λεπτά. Τώρα συζητώνται και νέες παρεμβάσεις, πυροσβεστικές παρεμβάσεις μάλιστα ονομάζονται, από πλευράς κυβέρνησης. Γιατί λέει έχει ακόμα χρήματα στην άκρη από το υπερπλεόνασμα του 25 η κυβέρνηση, οπότε μπορεί να το διαθέσει εκεί.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο πέφτει το πετρέλαιο, είναι στα 96 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, έτσι, μην το δένουμε και κόμπο.
2: Αυτό ανέβα, κατεβαίνει και συνέχεια. Μακάρι να μείνει στα χαμηλά και να κατεβαίνει.
0: Αλλά τώρα δεν είναι στα χαμηλά, τώρα είναι στα ψηλά.
2: Θα βλέπουμε πώς πάει το θέμα. Τώρα, σε περίπτωση που απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις στην αγορά καυσίμων, λοιπόν, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο. Ωστόσο, τονίζεται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται μήνα με το μήνα. Δεν βγαίνει δηλαδή τελείως και το θέμα του να δούμε και άλλα μέτρα. Απασχολεί πάρα πολύ το κόστος μεταφοράς που μετακυλείται στις τελικές τιμές των προϊόντων στο ράφι. Να πούμε επίσης ότι, μια και θα το έχουμε πρώτον πυλόν, το κόστος θέρμανσης, μένουν ακόμα 5 εβδομάδες μέχρι την επίσημη έναρξη περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, πολύ πιθανό να δούμε αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Ίσως εκεί δηλαδή να προσπαθήσουν λίγο να βοηθήσουν το κομμάτι, το ενεργειακό κόστος για τους πολίτες, λίγο να ελαφρυνθεί. Τώρα, θα εξεταστούν σενάρια τα οποία μπορεί να έχουν να κάνουν με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, με ένα προσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης συνολικά, και μια προσπάθεια που να συνδράμουν και τα διελιστήρια τα οποία ήδη επιδοτούν το πετρέλαιο κίνηση και την αμόλυβδη, όπως τονίζεται.
0: Τι άλλο να κάνουν τα διελιστήρια, δηλαδή.
2: Έλατε. Σπάθια να καταπιούν. Δεν αποκλείεται να κάνουν και εκτός και στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και αυτοί μαγαζί έχουν.
2: Τι να κάνουν και αυτά τα καημένα τα διελιστήρια. Πόσο πια.
1: Ακριβή λοιπόν, είναι και το παντεσπάνι.
2: Όλα, χάρη, άστο να πάνε. Δεν είναι ούτε για ψωμί, ούτε για παντεσπάνι, ούτε για τίποτα. Θα σας πω και σε αυτή την υπόθεση, η οποία νομίζω ότι είναι μάλλον το πρώτο θέμα συζήτηση. Σήμερα μιλάμε για τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και φυσικά, σύν της άλλης, αυτό που απασχολεί αρκετά, πέρα από φυσικά τη ζωή και την πορεία του, είναι οι συνθήκες θανάτου. Το μικροσκόπιο λοιπόν των αρχών έχει ήδη περάσει, να πούμε, η έρευνα στην ασφάλεια. Είναι το σύνολο των γεγονότων που προηγήθηκαν τη κατάρρευση και του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί, στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου όπου θα πραγματοποιούνταν, αλλά και στα κρίσιμα λεπτά που ακολούθησαν την ξαφνική επιδείνωση κατάστασής του. Δηλαδή, τώρα ουσιαστικά η έρευνα επικεντρώνεται στο τι ακριβώς προηγήθηκε και στο τι έγινε μετά. Προσήχθησαν για κατάθεση χθες αργά το βράδυ ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, επίσης γιατρός. Αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι.
0: Και τώρα είναι μαζί με τον εισαγγελέα μέσα στην κλινική. Τώρα που μιλάμε.
2: Να πούμε επίσης ότι είχαμε και μια ανάρτηση από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, έτσι. Η οποία έκανε και αρκετό πάτακο. Έκανε λόγο για πληροφορίες ότι ο χώρος φέρεται να διέθετε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Δεν κάλυπτε τη συγκεκριμένη πράξη. Ζήτησε άμεσο έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρο, τον Γιώργο Πατούλη. Η υπόθεση λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο τόσο αστυνομικής έρευνας όσο και στον έλεγχο από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Ήδη ο κ. Πατούλης έκανε κάποιες δηλώσεις που είπε ότι είχαμε ελέγξει δύο φορές το χώρο και δεν διέθετε το σχετικό μηχάνημα που ισχυρίζεται για την πράξη αυτή της πλασμαφαίρεσης. Και να τονίσουμε ότι ουσιαστικά όταν επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί φλεβοκαθετήρα στον Γιώργο Μαζονάκη, αυτός αισθάνθηκε πολύ έντονος πόνος στο στήθος και κατέρευσε. Έγινε μία κλίση στο ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο πιο κοντινό νοσοκομείο, το Ελπίδη ήταν, το οποίο μπορούσε να παρέχει φυσικά ιατρική βοήθεια. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Περίπου 55 λεπτά, μάλιστα, προσπαθούσαν οι γιατροί να τον επαναφέρουν στη ζωή του Ελπίδη. Αλλά δυστυχώς είχαμε την κατάληξη αυτή. Σίγουρα νομίζω ότι πάλι μιλάμε για μια υπόθεση που θα απασχολήσει αρκετά και τις επόμενες ημέρες.
0: Καλά, αυτό... θα μας βομβαρδίσουν, αυτή είναι η αλήθεια. Σταυρούλα, έχει πάει 9, 10, τι 9, 10 έχει πάει. Οπότε τα υπόλοιπα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος στις 2.30, στις 2 και στις 5.30, okay, ναι, το σώσα.
1: Μέχρι τότε όμως θα ακούτε
0: Ευροσκόπιο με Νίκο Πατούνα μέχρι τη 1. Φυσικά Ράδιο Εύρος 24 ώρες το 24ωρο, ανά μία ώρα από τις 3 το σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις 8 εύηχο μουσικοδρόμιο με Χάρη Καταρίνη.
1: Θα μάθουμε τι είναι ο κόσμος.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για Lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
1: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη.

0: Αλισατέ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlamias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202 02. 02. 02. 02. 02. 02.

0: Δυστυχώς δεν θα γυρίσει ποτέ ξανά πίσω όμως. Θα μείνει με τα τραγούδια του, με την αγάπη του κόσμου να εκδηλώνεται από χτες με πολλούς τρόπους. Ένα κύμα αγάπης για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Εκπληκτικό. Και μια αποδοχή του καλλιτεχνικού του έργου που όσο ζούσε μέχρι και χτες δεν την απολάμβανε ομολογουμένως. Μέχρι και από το Υπουργείο Πολιτισμού πριν από λίγο είδα ανακοίνωση από την κυρία Μενδώνη για την απώλεια του καλλιτέχνη. Αμφισβητήσιμος μέχρι ένα σημείο, αμφίσιμος στον τρόπο του που λειτουργούσε και στον τρόπο ζωής και στον τρόπο τον καλλιτεχνικό. Από χτες όμως μέχρι σήμερα φαίνεται ότι τελικά λατρεύτηκε από πολύ κόσμο. Δεν αγαπήθηκε απλά, λατρεύτηκε. Τέτοιο κύμα αγάπης, καλά είναι και το ευνίδιον βεβαίως του θανάτου σε μια τέτοια ηλικία ένας άνθρωπος να χάνεται έτσι ξαφνικά. Δύσκολα διαχειρίσιμο. Και με όλα όσα μεταβγαίνουν σιγά σιγά στην δημοσιότητα, τα πέριξ του ιατρίου και των μεθόδων που ακολουθήθηκαν και τι οδήγησε πιθανόν μέχρι την ανακοπή συζητιούνται παντού. Θα τα αφήσουμε εμείς εδώ, τα ακούτε από όλα τα υπόλοιπα μέσα. Θα ακούμε όμως τραγουδάκια, τραγούδια, τραγουδάρες για κάποιους από τον Γιώργο Μαζωνάκη στη συνέχεια. Κάποια έτσι για ένα μικρό φόρο τιμής. Και θα προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας, τη ροή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιό μας, έτσι όπως καθημερινά κάνουμε από τις 10 μέχρι τη 1 εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Το ραδιό Εύρος δηλαδή. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Εδώ να μείνετε, έχετε πολλούς λόγους. Έχουμε όλοι πολλούς λόγους να είμαστε συντονισμένοι στην ίδια συχνότητα. Εδώ στο ραδιό Εύρος. Και ένας από τους άπειρους λόγους θέλω να πιστεύω πως είναι και το ευρωσκόπιο. Στο τριώρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Να δούμε τα νέα της ημέρας, να ακούσουμε όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, να επικοινωνήσουμε και σήμερα, παρακολουθώντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή γύρω μας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής μέχρι τη μία, εδώ στο ζωντανό, στο πιο ζωντανό ραδιόφωνο του Εύρου της Θράκης, στο εξάωρο, τουλάχιστον εξάωρο, ζωντανό ενημερωτικό πρωινό μεσημεριανό μας πρόγραμμα. 2552-029-413 να θυμίσω για τη τηλεφωνική μας επικοινωνία, το σταθερό, το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2552-029-413. Να θυμίσω και το κινητό για μηνύματα. Τα γραπτά σας μηνύματα τα στέλνετε στο 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με οποιαδήποτε εφαρμογή στο 6977-549-975 το γραπτό σας μήνυμα. Και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, στο info@radioevros.gr βεβαίως και στα social media παντού. Είναι Πέμπτη, είναι η 10η μέρα του 9ου μήνα του 2026, 10ου Σεπτέμβρη σήμερα. Μια μέρα πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αύριο χτυπάει το πρωτοκουδούνι. Από αύριο μπαίνουν πολλές οικογένειες, τα παιδιά, οι μεγαλύτεροι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Μαζί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ότι αρχίζει και η νέα σεζόν πιο επίσημα πια, έτσι, για το φθινόπωρο, για το χειμώνα που θα ακολουθήσει και τη νέα σχολική περίοδο. Αύριο λοιπόν το πρώτο κουδούνι με τις αλλαγές που φέρνει αυτό, θα τις δούμε και αυτές στη συνέχεια. Με τους αγιασμούς τους καθιερωμένους που έχουν ανακοινωθεί μάλιστα σε κάποιους δήμους ανά σχολική μονάδα και τι ώρα ακριβώς θα γίνει. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά ποιο σχολείο σας ενδιαφέρει, ποιο νηπιαγωγείο ή ποιο γυμνάσιο, ποιο δημοτικό, ποιο λύκειο, τι ώρα ακριβώς θα είναι η έναρξη του αγιασμού, όπως έχει προγραμματιστεί ήδη. Μας ακούτε σε δύο συχνότητες, ακουγόμαστε στα FM σε όλη τη Θράκη, στους 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρο η μία συχνότητά μας, στους 95,3 για τον νότιο Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, αλλά και μέχρι τις παρυφές της Καβάλας, καλύπτοντας όλη τη Θράκη και λίγο από Ανατολική Μακεδονία στα FM. 97,1 και 95,3 λοιπόν οι συχνότητές μας, αλλά και radioevros.gr για να ακουγόμαστε παντού σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου και από το radioevros.gr και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης, μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Είναι αυτή η ανακοίνωση τώρα που μου στέλνει ένας φίλος ακροατής. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 9.30 θα πραγματοποιηθεί αγιασμός κάθετος εξορκισμός των μαθητών. Δεν αναρτήθηκε αυτό στα αλήθεια. Τρολιά είναι σίγουρα, δεν μπορεί. Καλημέρα, αγαπητέ Δημήτρη. Καλημέρα στα κορίτσια μας. Η Λούλα μας έστειλε την πρώτη καλημέρα. Με τρία φωτεινά χαμόγελα, όπως κάθε μέρα το κορίτσι μας. Έτσι χαμογελαστό. Για να μας φτιάξει τη μέρα. Όπως και το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο του Αγρινίου. Η Λούλα από το Μικρό Δέριο. Την πρώτη καλημέρα. Η δεύτερη από το Δεσποινάκι μας. Έρχεται η Δέσποινα από το Πανετόλιο του Αγρινίου με 10 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 10 μέρες του Σεπτέμβρη σήμερα. Καλημέρα και στο Χαγιάτη μας. Καλημέρα σε όλους τους καλούς μας φίλους που και σήμερα είναι εδώ στην παρέα μας. Συμβάλλουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής καθημερινά, αλλά το σημαντικότερο, συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής εδώ στον τόπο μας και στην οικονομία, στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην βελτίωση των συνθήκων της ζωής μας. Από τη διατροφή μας μέχρι τα σπορ, από την υγεία μας και τη φροντίδα και την περιποίησή μας, μέχρι τις μεταφορές μας, από τις κατασκευές στο χώρο μας, στο σπίτι μας και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και την ασφάλειά μας, μέχρι την περιποίηση των χεριών και των ποδιών μας. Όλοι είναι εδώ. Έχουμε τους καλύτερους, σας τους προτείνουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα βγείτε απόλυτα ικανοποιημένοι από υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Το Χαγιάτι μας, 2552022525, οι παραγγελίες μας για τα γεύματα της ημέρας. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτι και σήμερα, όπως κάθε μέρα άλλωστε, εκτός Κυριακής. Στην Κωνσταντινούπολη 179, στη Νέα Ορεστιάδα το Χαγιάτι, και σήμερα η κουζίνα του σπιτιού μας είναι εκεί για να απολαύσουμε το σπιτικό μας μαγειρευτό το φαγάκι, στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα τόσο εύκολα, 2552022525. Ξενιάζουμε και σήμερα από αυτή την έγνοια. Μοιάζονται για μας τα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι που μας μαγειρεύουν και τα αγόρια μας που μας φέρνουν το φαγάκι στο χώρο μας με τις διανομές κατοίκων. Καλημέρα Χαγιάτι, καλά μαγειρέματα. Βεβαίως και θα το ακούσουμε και αυτό, αγαπητοί. Θα μπορούσε να λείψει από το πρόγραμμα σε λίγο. Έχουμε παραγγελιά. Κουφώματα Καραφιλίδης, Εθνομαρτύρων 143, 2552022106 και καραφιλίδης.gr διαδικτυακά. Όταν λέμε κουφώματα Καραφιλίδης εννοούμε κουφώματα βεβαίως, το προφανές, αλλά και πόρτες θωρακισμένες, εσωτερικές και εξωτερικές, κάγκελα, αυλόγυρους, αυλόπορτες, σίτες, κατασκευές αλουμινίου, συστήματα εντομοπροστασίας, τέντες, περσίδες, ρόλερς για την προστασία μας από τον ήλιο, προγράμματα εξοικονομώ, αυτονομώ, τα πάντα. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Και καλύπτει τις ανάγκες όλου του νομού Εύρου, εννοείται. Τοποθετήσεις, ανακαινήσεις, κατασκευές παντού. Με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, στην Εθνομαρτύρων 143. Καραφιλίδης είναι η εγγύηση για μια ζωή. Κουφώματα Καραφιλίδης, περισσότερα στο καραφιλίδης.gr για να καταλάβετε τι λέμε δηλαδή. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, εγγυημένα ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτή Καλής, καλά όταν λέμε ένας, εννοούμε μια εταιρεία. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Καταρχάς είναι τα αδέρφια Δημοτή Καλής. Είναι όλοι οι συνεργάτες τους. Το αξιόπιστο δίκτυο παντού σε όλη την Ελλάδα και εκτός συνόρων των συνεργατών για ασφαλή μεταφορά και μετακόμιση παντού με ασφάλεια και συνέπεια από το 1976. Μισό αιώνα συμβαίνει αυτό πια. Οπότε καταλαβαίνουμε. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία από μόνα τους αποτελούν εγγύηση στο χώρο, όπως και το ίδιο το όνομα. Δημοτή Καλής βεβαίως. Είναι παντού. Δημοτήκαλης.com είναι και διαδικτυακά. Στο 2552021420 βρίσκουμε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στις μεταφορές και στις μετακομίσεις μας. Με τον Δημοτή Καλή, αξιόπιστο πάντα συνεργάτη μας. Και ο Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εδώ, είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Πάντα στην κορυφή και συνεχίζει. Ποδήλατο και Κεραμιτσής πάνε μαζί, ταυτισμένες έννοιες. Και τα σπορ γενικότερα, τα όργανα γυμναστικής, ο ρουχισμός ο αθλητικός, τα διάφορα αξεσουάρ, τα συμπληρώματα διατροφής. Πολύ χρήσιμο να ξέρουμε ότι εκεί μπορούμε να βρούμε εγγυημένα προϊόντα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, τα συμπληρώματα διατροφής. Από το κατάστημα Κεραμιτσής και για τους μικρούς μας φίλους, ποδήλατα παντός τύπου και skateboards και rollers και πατίνια για τη διασκέδασή τους και την ψυχαγωγία τους και τα σπορ τους. Και για τους μεγαλύτερους, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα, για άντρες και γυναίκες, ο Κεραμιτσής είναι εδώ. Κωνσταντινούπολη 198 και διαδικτυακά το ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr για αγορές από απόσταση. Πάμε τώρα κυρίες μου και κύριοι μου. Γιατί είναι παρεξηγημένο ότι μόνο οι κυρίες Στερεοτυπικό τελείως αυτό. Περιποιούνται χέρια-πόδια. Όχι, καμία σχέση. Ειδικά για τα πόδια, με τους κάλους, με τις διάφορες παθήσεις, για την ανακούφισή μας, για την προστασία μας, για τη φροντίδα μας. Άντρες και γυναίκες εκεί σπέβδουν, στο top charm, πού αλλού. Αλλά και για τα χέρια. Ένας άντρας με περιποιημένα δάχτυλα, με τα χέρια του περιποιημένα, κάνει καλύτερη εντύπωση, ασφαλώς. Αλλά και η υγιεινή των νυχιών στα χέρια είναι πολύ σημαντική υπόθεση και στα πόδια, εννοείται. Top charm είναι όλα αυτά. Χέρια, πόδια. Τα άκρα μας να εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Top charm είναι. Και ο ειδικός δεν υπάρχει. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Αναγεννήσεως 153 στη Νέα Ορεστιάδα, Ορφέως 21 το τμήμα ποδολογίας εκεί στο Διδημότυχο. 2552025331 για τα ραντεβού μας. Θα βρούμε χρόνο και για μας. 9 με 9, κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτά δηλαδή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Να μην διαθέσουμε μια ωρίτσα και για τον εαυτό μας, για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών μας, των άκρων μας. 9 με 3 και το Σάββατο ανοιχτά. Το Top Charm καλύπτει ανάγκες πρόληψης, θεραπείας, αισθητικής φροντίδας και ομορφιάς άνω και κάτω άκρων σε όλο τον Βόρειο Εύρο. Και για να ξέρουμε τι τρώμε τώρα για εκλεκτά ντόπια κρέατα, μία είναι η επιλογή. Κώστας Αποστολίδης είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο πρώτο λύκειο, εκεί στο πρώην πίκο απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται στο χώρο, στο πεζοδρόμιο, απέναντι εκεί στην πράσινη πολυκατοικία από κάτω. Όσο πιο ξεκάθαρα να δώσουμε το σημείο, το στίγμα δηλαδή για τους παλαιότερους, καταλαβαίνουν τι λέω, για τους νεότερους είναι ακριβώς εκεί που τελειώνει η Βασιλείος Κωνσταντίνου και γίνεται υποκράτους με κατεύθυνση προς πύργο. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο παραδοσιακά του Κώστα Αποστολίδη είναι εκεί, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας και με εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, λουκάνικα για παράδειγμα παντός τύπου, μέχρι και καβουρμά, παραδοσιακό θρακιώτικο από Βόρειο κρέας και κυμά και σουβλάκια και μπριζόλες και τηγανιές και μπιφτέκια και αρνιά και κατσίκια και όλα είναι εκεί. Τι άλλο θέλουμε? Εγγυημένα από τον Κώστα Αποστολίδη για να ξέρουμε τι δίνουμε στην οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τι απολαμβάνουμε από εκλεκτά ντόπια κρέατα μόνον Κώστας Αποστολίδης. Βεβαίως και διανομές κατοίκων. Και αυτό πολύ χρήσιμο να το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε μέχρι το κρεοπωλείο. Έρχεται το κρεοπωλείο στο χώρο μας. 2552025432. Το καλύψαμε και αυτό. Και τώρα, για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην αγορά, μια στάση και στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, το κεντρικό, στην Αδριανουπόλεως και Σκληρά Γωνία και στο Διδημότυχο, το νέο κατάστημα, το τελευταίο διάστημα στην οδό Ορεστιάδος, στον κεντρικό δρόμο του Διδημοτήχου, Ορεστιάδος 86. Τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης φροντίζουν για όλα. Φροντίζουν για όλους. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες και όλους, σε μια δύσκολη στιγμή. Πάντα πλάι μας, με προϊόντα και ύψης κοινωνικής ευαισθησίας, υπηρεσίες και προϊόντα περιποίησης και φροντίδας, αλλά και το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για παράδειγμα. Η άμεση και ασφαλή μεταφορά παντού για τα άτομα με κινητικά προβλήματα και με αναπηρικά αμαξίδια. Υπάρχει το ειδικά διασκευασμένο όχημα να μας μεταφέρει οπουδήποτε το δικαιούμαστε να πάμε και δεν έχουμε άλλο τρόπο. Ο Δοβρίδης το έχει και αυτό, έχει και αυτόν τον τρόπο. Το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία και τη μελέτη ύπνου που γίνεται στο σπίτι μας και αλλάζει τη ζωή μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552024027 στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Μελέτη ύπνου γίνεται κατοίκων στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, στο σπίτι μας, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Πολύ απλός ο τρόπος. Μας καθοδηγούν απόλυτα οι άνθρωποι του Δοβρίδη. Το κάνουμε μόνοι μας στο σπίτι μας και τα αποτελέσματα μετά αλλάζουν τη ζωή μας. Απαλλασσόμαστε από το δυνατό ροχαλιτό, από τις συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, από τους πρωινούς πονοκεφάλους, από την ανεξήγητη υπερβολική κόπωση μες τη μέρα και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Από το Δοβρίδη και αυτό, και αυτή η υπηρεσία. Φροντίδα για όλους, Δοβρίδης το λέει και το εννοεί. Και προϊόντα Παύλα Άνοιας διαδικτυακά, να θυμίσω την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Με τους καλούς μας φίλους συνοδοιπόρους στην εκπομπή συνεχίζουμε. Και με ένα τραγούδι θα οδηγηθούμε στις διαφημίσεις των 10.30 φίλες και φίλοι και είναι επιλογή, αυτό είναι.
1: Πατώ τηλέφωνο, δεν το σηκώνω.
0: Είναι παραγγελιά.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Στην ταυτότητα της ημέρας σας στάθουμε για λίγο τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλιόλουστης καλοκαιρινής ακόμα. Παρότι λίγο ψύχρα το πρωί και το βραδάκι, το μεσημέρι φτάνουμε πάνω από 30-32 βαθμούς Κελσίου τη θερμοκρασία. Οπότε καλοκαιρινής ακόμα, 5ης 10 του Σεπτέμβρη του 2026, 253ης ημέρας του έτους. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται η μνήμη μεταξύ άλλων των μαρτύρων Ιάς, Μινοδόρας, Μητροδόρας, Νυμφοδόρας, Ευδοκίας και Βαρυψαβά. Γιορτάζουν σπάνια ονόματα, η Μινοδόρα και η Μητροδόρα, αλλά και η Νυμφοδόρα γιορτάζουν σήμερα. Δεν έχω ακούσει ποτέ καμία να την έχουν βαφτίσει έτσι, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν εκεί έξω κάποιες κυρίες, κάποια κορίτσια με αυτά τα ονόματα. Να τα χαίρεστε. Μινοδόρα, Μητροδόρα, Νυμφοδόρα, χρόνια πολλά. Ένα λεπτάκι μετά τις 7 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα. 18 λεπτά πριν τις 8 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Είναι η μέρα αφιερωμένη στην πρόληψη της αυτοκτονίας η σημερινή. Η 10η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας με απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προκειμένου να εστιάσει την παγκόσμια προσοχή σε ένα δυσάρεστο γεγονός, την απώλεια περί των 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο από αυτοτραυματισμούς. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι υπολογίζεται ότι αυτοκτονούν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω τους τουλάχιστον 5.000 πενθούντες ετησίως. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες και μελέτες, για κάθε μία αυτοκτονία μένουν πίσω τουλάχιστον 5 με 10 άτομα που πενθούν, βιώνοντας όχι μόνο το συναισθηματικό φορτίο του πένθους, αλλά και τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες του στίγματος της αυτοκτονίας. Ενώ 135 άτομα θεωρείται ότι επηρεάζονται άμεσα από κάθε αυτοκτονία. Ακόμη, Στην Ελλάδα δεν έχουμε καταγραφεί των μη θανατηφόρων αποπειρών αυτοκτονίας, οι οποίες εκτιμάται ότι είναι σχεδόν 25 φορές περισσότερες των καταγεγραμμένων αυτοκτονιών. Είναι ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας, ως τέτοιο αναγνωρίζεται η αυτοκτονία, αντιμετωπίζεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δυνητικά αφορά τον καθένα μας, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής ή κοινωνικο-οικονομικής τάξης. Σε αυτόν λοιπόν τον άξονα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει ήδη από το 1990 την καθολική αναγνώριση της αυτοκτονίας ως ζήτημα δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων πρόληψης, τα οποία θα είναι διασυνδεδεμένα με τις πολιτικές της δημόσιας υγείας. Διότι η αυτοκτονία δεν είναι ένα μοιραίο γεγονός. Το 95% των αυτοκτονιών θα μπορούσε να έχει προληφθεί. Για φέτος, ειδικά για την Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας του 2026, η φετινή Παγκόσμια ημέρα έχει το μήνυμα «Αλλάζοντας την αφήγηση για την αυτοκτονία». Μας καλεί δηλαδή να μιλήσουμε ανοιχτά για ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και να επαναπροσδιορίσουμε την ίδια την έννοια της πρόληψης. Η πρόληψη, που δεν μπορεί να αρχίζει όταν η κρίση έχει ήδη εκδηλωθεί, χρειάζεται να μετακινηθεί πιο νωρίς χρονικά, στην αναγνώριση δηλαδή της ευαλωτότητας του ατόμου, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην κοινότητα, στο σχολείο, στους χώρους εργασίας, στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, θα συμπληρώσω εγώ, στο διπλανό διαμέρισμα, αλλά και στη συνέχεια της φροντίδας μετά από μια απόπειρα. Και εκεί πρέπει να ακολουθηθεί ιδιαίτερη φροντίδα. Και για να επιστρέψουμε στα δικά μας, στα καθημάς μας, δεν είναι λίγα τα περιστατικά αυτοκτονιών τον τελευταίο έναν, τα τελευταία δύο χρόνια, και μάλιστα με την ίδια μέθοδο του απαγχωνισμού. Πόσα περιστατικά δεν έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα στον Βόρειο Εύρο δια απαγχωνισμού, και νέοι άνθρωποι μάλιστα. Η πρόληψη λοιπόν. Αυτό είναι το μήνυμα για τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για την αυτοκτονία του 2026, για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, τα αυτιά μας ανοιχτά, τις ψυχές μας, τα μυαλά μας, τις καρδιές μας να αφουγκραζόμαστε. Μπας και προλάβουμε. Σε λοιπές επετείους και γιορτές τώρα, στο Μπελίζε, στην πρώην Βρετανική Ονδούρα, γιορτάζεται η επέτειος της ανεξαρτησίας της από την Ισπανία. Συνέβη το 1798. Στην Κίνα γιορτάζουν οι δάσκαλοι σήμερα. Αύριο θα γιορτάζουν και στην Ελλάδα. Είναι η μέρα του δασκάλου στην Κίνα. Στο Γιβραλτάρ, εθνική γιορτή του Γιβραλτάρ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι αναφέρεται στο σημερινό, στη σημερινή ταυτότητα της ημέρας στο Γιβραλτάρ. Τώρα για να κάνουμε και το ταξιδάκι μας στον χρόνο, που είναι πολύ σύντομο σήμερα, θα πάμε εκεί μετά από αυτό το εμβληματικό τραγούδι, που και αυτό παραγγελιά είναι.
19: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
18: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος? Γιώργο, βγαίνεις είναι το σύνθημα τελευταία, τις τελευταίες ώρες, αλλά... Εδώ το κουτσιφόρεμα.

0: εμβληματικό τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος δεν θυμάται και το βίντεο κλίπ της εποχής του πολύ μπροστά. Με τη γούνα, με το σκύπτρο, με την Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου δεν ήταν. Θεά δίπλα του. Για μας παλαιότερους, για εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και το ταξιδάκι μας στο χρόνο. Το ξεκινήσαμε ήδη, όπως καταλαβαίνετε, και με το κουτσιφόρεμα. Άρα θα πάμε και πιο πίσω. Πολύ σύντομο θα είναι το ταξίδι μας, με σημαντικές όμως τάσεις σε διάφορους σταθμούς ιστορίας. Το 1509 είχαμε έναν ισχυρό σεισμό γνωστό ως μικρή ημέρα της κρίσεως. Έτσι είχε ονομαστεί. Έτσι θεωρήθηκε ότι ήταν μια μικρή ημέρα της κρίσεως, Δευτέρας Παρουσίας. Μια μικρή Δευτέρα Παρουσίας, πούμε, κάτι τέτοιο. Φαντάστηκαν. Ήταν ένας ισχυρός σεισμός που έπληξε την Κωνσταντινούπολη το 1509. Το 1925 τώρα, πολύ πιο μετά, αρκετούς αιώνες αργότερα, υπογράφεται και δημοσιεύεται το πρώτο σύνταγμα της ελληνικής δημοκρατίας που τίθεται αμέσως σε ίσχυ. 1944, η Χίος απελευθερώνεται σαν σήμερα από την ναζιστική κατοχή. Το 1953, άλλοι σεισμοί ισχυρότατοι έπληξαν την Κύπρο σαν σήμερα. 1953 καταστρέφεται η Πάφος με 63 νεκρούς, 200 τραυματίες και 4.000 άστεγους. Πολλά σπίτια καταραίουν σε 158 χωριά στην Κύπρο. Το 1980 η Λιβύη και η Συρία ανακοινώνουν ότι είναι ενοποιημένο κράτος και καλούν και άλλες αραβικές χώρες να ενωθούν μαζί τους. Το 1995 προβάλλεται σαν σήμερα στους ελληνικούς κινηματογράφους η ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Ύψιστη τιμή για τον σπουδαίο σκηνοθέτη, τον Θεόδωρο Αγγελόπουλο, σαν σήμερα προβλήθηκε, ήταν η πρεμιέρα για «Το βλέμμα του Οδυσσέα». Το 1995. Το 2003, άγνωστος καταφέρνει πολλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, την Άννα Λίντ. Για όσους θυμάστε το περιστατικό, τότε ήταν μια είδηση που σόκαρε τον κόσμο. Την ώρα που ψώνιζε η υπουργός σε ένα πολυκατάστημα της Στοκχόλμης, της επιτέθηκε ένας άγνωστος και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι και η γυναίκα πέθανε. Υπέκυψε στα τραύματά της την επόμενη μέρα. Το 2003 τα γεγονότα αυτά, σαν σήμερα. Και τέλος, τελευταία στάση, αλλά εδώ θα σταθούμε λίγο περισσότερο, στο 2009. Γιατί? Γιατί σαν σήμερα πρωτοακούσαμε την περίφημη φράση που έμεινε και θα μείνει ιστορική πια, «Λεφτά υπάρχουν». 2009, παρεξηγημένη φράση και θα εξηγήσω γιατί. 2009, «Λεφτά υπάρχουν», λέει σε προεκλογική του ομιλία στην Κοζάνη για πρώτη φορά ο τότε αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν ήταν στη ΔΕΘ, στη ΔΕΘ το επανέλαβε, αλλά έχει μείνει η φράση από τη ΔΕΘ. Πρώτη φορά το ακούσαμε σαν σήμερα το 2009. Στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία, λοιπόν, ο Γιώργος Παπανδρέου είπε την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» και ανήγγειλε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, αν κέρδιζε τις εκλογές. Βέβαια, για να είμαστε τώρα συνεπείς απέναντι στην αλήθεια και δίκαιοι, ολόκληρη αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου ήταν η εξής. Ρωτούν συνέχεια πού θα βρείτε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Αν τα διεκδικήσεις, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος, αν αξιοποιήσεις τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, ώστε να αυγατήσουν και να διαμορφώσουν, να δημιουργήσουν ένα νέο πλούτο. Αλλά αυτά θέλουν σχέδιο. Θέλουν σχέδιο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των κομματικών παραγόντων, των ημέτερων και των ισχυρών της χώρας μας. Βρίσκεις κάπου λάθος τώρα, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια? Δεν ήταν έτσι μεμονωμένη η φράση «Λεφτά υπάρχουν». Αν ακούσει κανείς όλη του αυτό το σημείο της ομιλίας, όπου περιλαμβάνεται και η φράση «Λεφτά υπάρχουν», καταλαβαίνει ότι το νόημα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που του αποδόθηκε από την αντιπολίτευση μετά, διότι η αντιπολίτευση το πήρε και το έκανε. Έμεινε στην ιστορία, λοιπόν, διότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία την προεκλογική, απομόνωσαν τη φράση του Γιώργου Παπανδρέου και την ανέδειξαν ως το ισχυρότερο όπλο τους εναντίον του, ότι τάχα ο Παπανδρέου προσπαθούσε πολλές φορές να πείσει τον κόσμο ότι λεφτά υπάρχουν ως αφήγημα ψευδές για να τους πείσει να τον ψηφίσουν. Ενώ στην ουσία και ο Γιώργος Παπανδρέου προσπαθούσε τα επόμενα χρόνια αρκετές φορές να εξηγήσει τη φράση του, όμως δεν κατάφερε τελικά να πείσει. Έμεινε ότι η φράση αυτή είχε ένα ψηφοθυρικό σκοπό, το «λεφτά υπάρχουν». Διότι μετά από λίγες μέρες, μετά την Κοζάνη, την επανέλαβε τη φράση και στη Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, σε ερώτηση δημοσιογράφου και απάντησε ότι θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με πρακτικές και αντιλήψεις του παρελθόντος. Και μία από αυτές για την οποία σιωπά η κυβέρνηση δεν είναι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά, γιατί λεφτά υπάρχουν. Και εξήγησε πάλι ότι πρέπει να τα διεκδικήσεις, να προσελκύσεις επενδύσεις, να νοικοκυρέψεις το κράτος και. Σαν σήμερα, λοιπόν, πρωτοακούστηκε η περίφημη αυτή φράση. Και για να ξέρετε ακριβώς πώς υπόθηκε και σε ποιο πλαίσιο ομιλίας, αυτό είπε ακριβώς ο Γιώργος Παπανδρέου. περιλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη επίμαχη φράση. Το 2009. Πέρασαν 17 χρόνια από τότε. Και αν αναλογιστεί κανείς το περιεχόμενο, την ουσία της φράσης αυτής, δηλαδή ότι είναι και σήμερα επίκαιρη, διότι αν τα διεκδικείς τα λεφτά, αν τα προσελκύσεις με επενδύσεις και δεν συνεχίσεις την παροχολογία των επιδομάτων ως χαρτζηλίκη στους πολίτες, αν προσελκύσεις επενδύσεις, αν νοικοκυρέψεις το κράτος αξιοποιώντας παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, λεφτά θα υπάρχουν, γιατί θα αυγατήσουν και θα διαμορφώσουν και θα δημιουργήσουν ένα νέο πλούτο. Αλλά αυτά θέλουν σχέδιο. Θέλουν σχέδιο που να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι το συμφέρον των κομματικών παραγόντων, των ημέτερων, των δικών μας ανθρώπων δηλαδή και των ισχυρών της χώρας. Αυτά είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου ή ο Γιωργάκης, όπως έμεινε μετά στην ιστορία. Και το αφήνουμε εδώ. Για να πάμε παρακάτω. Πάμε και σε κάποιες γεννήσεις που ξεχωρίζουν τη σημερινή ημερομηνία. Το 1956, και έχει τα γενέθλιά του σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Γιάννης Μπέζος, 10 Σεπτεμβρίου του 1956, άρα κλείνει ακριβώς τα πόσα του, 70. 70 ζωή να έχει, γερός να είναι ο Γιάννης Μπέζος, λοιπόν, τα γενέθλιά του σήμερα ο Έλληνας δημοφιλής ηθοποιός. 1968 γεννήθηκε και ο Γκάι Ρίτσι σαν σήμερα, ο Άγγλος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός. Και από θανάτους, να θυμηθούμε την Γκιζέλα Ντάλι, το 2010 πέθανε. Ήταν η Αδαμαντία Μαυροειδή το πραγματικό της ονοματεπώνυμο. Η Αδαμαντία Μαυροειδή που έμεινε στο καλλιτεχνικό στερέωμα ως Γκιζέλα Ντάλι με αυτό το ψευδώνυμο, η ηθοποιός. Πέθανε σε σήμερα το 2010. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
4: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
7: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Οριστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
8: Radio Evros.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
12: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
12: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
13: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι.

0: 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και στους 95,3 να θυμίσω για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, η συχνότητά μας για το ράδιο Εύρος, για την υπόλοιπη Θράκη. Συνεχίζουμε με το Ευρωσκόπιο μας, 3 λεπτά μετά τις 11, εδώ ζωντανά στο ράδιο Εύρος, φίλες και φίλοι. Από τις 10 το πρωί είμαστε καθημερινά εδώ, μέχρι τη 1. Και πάμε να προχωρήσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, έτσι όπως σήμερα παρουσιάζουν την επικαιρότητα σε τίτλους. Στα κυριότερα θέματά τους είναι οι δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Ροδόπη, από την Κομωτινή πιο συγκεκριμένα, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο ειδικά, αλλά και από την Αλεξανδρούπολη δύο ημερήσιες εφημερίδες, συγγνώμη, και Ελεύθερη Θράκη. Συνεχίζουν σε πείσμα των καιρών να κυκλοφορούν στο χαρτί, όταν ηλεκτρονικά από το radioevros.gr διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Να θυμίσω ότι η ενημέρωση είναι εκεί 24 ώρες 24ωρο, radioevros.gr, αλλά και μας ακούτε για όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν ραδιοφωνικά εδώ στο τουλάχιστον εξάωρο ζωντανό ενημερωτικό μας πρόγραμμα. 7 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι, μόνο εδώ, μόνο στο Radio Evros. Η πιο ζωντανή πρωινό μεσημεριανή ενημερωτική ζώνη. Η μοναδική, όχι η πιο, η μοναδική. Αφού δεν έχει άλλη, δεν υπάρχει συγκριτικό στοιχείο. Πάμε να δούμε τον παρατηρητή της Θράκης. Η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τη μάθηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι το κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Η επίκουρη καθηγήτρια του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η κυρία Λίδια Μίτιτς, μιλά για το 6ο Διεθνές Συνέδριο που ξεκινάει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, με 70 εισηγητές από όλο τον κόσμο και ένα ειδικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς. Τις αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο γνώρισαν οι δικηγόροι της Ροδόπης σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε εκεί ο Δικηγορικός Σύλλογος εν ώψη της έναρξης εφαρμογής του νόμου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Το Γιάννη Βαρουφάκη βλέπουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης από τη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ και την ομιλία του. Δύο Ελλάδες που δεν συναντιούνται ποτέ, είναι χαρακτηριστική του φράση. Τα νέα σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατομμυρίων ευρώ για αγρότες και συλλογικά σχήματα. Σε ρεπορτάζ της εφημερίδας, το αεροδρόμιο Λιδία που ανοίγει τις πύλες του, τα δύο επιμορφωτικά σεμινάρια από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για γλωσσομάθεια και γλωσσολογία και τα βραβεία, τη συγκίνηση και το θερμό χειροκρότημα του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης και αυτό το θέμα. Όσα έζησαν οι θεατρόφιλοι, οι θεατρικές ομάδες από όλη τη χώρα, οι καλλιτέχνες, οι επισκέπτες που βρέθηκαν στη Νέα Ορεστιάδα επί 8 μέρες σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή θεάτρου. Τα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, στο νέο ΔΣ, το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη, Ιβάνα Βουτσά Παπαϊωάννου. Ο Παύλος Χριστίδης προσλέει πως στόχος μας είναι η αναζωογόνηση και η αναγέννηση της Θράκης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για τις προτεραιότητες στην περιοχή μας και έστειλε μήνυμα εν ώψη της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Είναι τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής που περιοδεύουν στη Θράκη. Αύριο και στον Εύρο, δύο κλιμάκια, άλλο στον Βόρειο, άλλο στον Νότιο Εύρο, θα κάνουν τις περιοδίες τους. Όταν η προτεραιότητα είναι στον πόλεμο και όχι στον πολίτη, την κοινωνία και τη ζωή,

το AfD θα θριαμβεύει και τα αντίστοιχα AfD, τα κόμματα, τα ναζιστικά δηλαδή, αυτά τα ακροδεξιά κόμματα, τα φασιστικά που ξεμητίζουν από τα αυγά τους, τα φιδάκια, τα κολοβά. Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτής ο κ. Παντελεήμων λέει πως η θεολογία της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ο ορτασμός της στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ναι, τι λέει ακριβώς. Αυτό παρουσιάζει ως θέμα η εφημερίδα για όσα μάλλον είπε ο Μητροπολίτης στις εσωτερικές σελίδες. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Κύριο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ο κύριος Στοψίδης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης, να μετατρέψουμε το γεωγραφικό μας πλεονέκτημα σε πραγματικό αναπτυξιακό πλεόνασμα, λέει ο κύριος Στοψίδης. Να θυμηθούμε και την φράση, την απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη όταν το ρωτήσαμε στην Αλεξανδρούπολη συνέντευξη τύπου ότι μας είπε πως η απομόνωσή μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα, η απομόνωση του Βορείου Εύρου. Άντε, να το θυμηθούμε και αυτό. Ξεχνιέται. Εδώ ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τώρα συμμετέχοντας στο δεύτερο φόρουμ της ναυτεμπορικής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συζήτησε για τις μεγάλες γεωοικονομικές εξελίξεις και το ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι Έλληνες περιφέρειες με άλλους συνομιλητές στο πάνελ. Προβλέπεται, είπε, η επιδότηση του 100% της μισθοδοσίας νέων με υψηλά ποσοστά και η ενίσχυση έως 2.000 ευρώ για κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, ο κύριος Κυρίδης, λέει πως πρέπει να γίνει βασικός προορισμός η Κομωτινή και όχι απλά ένα πέρασμα. Ο δρόμος για τις κάλπες, οι υποψηφιότητες στη Ροδόπη, οι μεταγραφές, οι παρασκηνιακές διαδικασίες. Ξεκίνησαν τώρα την αρθρογραφία τους συνάδελφοι σε διάφορα μέσα, κάνοντας εκτιμήσεις για το τι θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες, στους επόμενους μήνες μέχρι τις εκλογές. Στο δρόμο για τις κάλπες, λοιπόν. Μια ονοματολογία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή για τους εν δυνάμει υποψηφίους και στη Ροδόπη. Αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στον ύφεστο. Είχαμε μια πυρκαγιά στην Κομωτινή. Όντως ήταν πολύ δύσκολη, αλλά ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όπως λέει και η εφημερίδα Ο Χρόνος. Την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, επίσης τη βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο Γιώργος Μαζονάκης στο πρωτοσέλιδο του Χρόνου. Από τη γιαγιά στο Τρισέγγωνο, άλλο θέμα, 5 γενιές Κομωτινέων και μία φωτογραφία. Η 24χρονη Γεωργία Ελευθερία Πάντρεμενίδου θέλησε να γνωρίσει την κόρη της, την προγιαγιά της, την Ελένη, σε μια συγκινητική στιγμή. Είναι μια ωραία χαρακτηριστική φωτογραφία. 5 γενεών σε μια εικόνα. 5 κυρίες. Προγιαγιά, γιαγιά, μάνα, εγγονή. Δυσέγγωνη, τρισέγγωνη. My School, η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε με νέες δυνατότητες. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Και τέλος, να και εδώ ο Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής τίμησε την κοίμηση της Θεοτόκου με βυζαντινή μουσική. Έγινε μια εκδήλωση συγκεκριμένη και σε αυτό αναφερόταν μάλλον και η άλλη εφημερίδα από το γειτονικό μας νομό. Να έρθουμε όμως και στις δύο ημερήσιες εφημερίδες του νομού μας, του Εύρου, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη. Αλφαβητικά θα ξεκινήσουμε από τη Γνώμη όπως πάντα. Αλλά όχι, θα σας δώσουμε μια μουσική ανάσα, την πάρουμε κι εμείς και ποιος άλλος θα μας τη δώσει. Ο Γιώργος Μαζονάκης και τώρα με τη φιλοσοφία του.

Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται. Τα είπε όλα. Να πάμε και στην εφημερίδα η γνώμη. Αργή η αποκατάσταση του πάρκου στην Αργό. Όταν ακούμε για αποκαταστάσεις, ο νους μας πάει σε αργοπορίες πάντα. Δυστυχώς, τελικά αυτό είναι μια αναπόφευκτη κατάσταση για κάθε είδους αποκατάσταση. Εδώ έχουμε χρηματοδότηση 420.000 ευρώ για την αποκατάσταση που διεκδικεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης 9 μήνες μετά το καταστροφικό καιρικό φαινόμενο που ξερίζωσε δέντρα και αποψήλωσε το πάρκο στην Αργό. Εκείνη η δυνατή ρηπή ανέμου λίγων δευτερολέπτων που έμοιαζε με τυφώνα, με σύμφωνα, με δεν ξέρω τι άλλο πρωτότυπο, πρωτόγνωρο. Πέρασαν 9 μήνες και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης διεκδικεί χρηματοδότηση 420.000 ευρώ για την αποκατάσταση. Συνολικά η πρόταση του Δήμου Αλεξανδρούπολης αφορά σε παρεμβάσεις ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ για καταστροφές από φυσικά φαινόμενα. Φέτος το καλοκαίρι, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, δεν αποτελούσε σημείο δροσιάς και ανάπαυσης ο χώρος, αφού έχει απογυμνωθεί από δέντρα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επισημαίνει η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Οι καστροπολίτες του Δημοτήχου λένε γιατί να μην γίνει και το κάστρο του Πυθίου ένα μουσείο. Ένα μουντέ, γιατί. Περιφερειακός τύπος, ψαλίδι στην ενίσχυση, αγωνία για την επόμενη μέρα. Έντονη αντίδραση από τον σύνδεσμο ημερήσιων, περιφερειακών εφημερίδων προκαλεί η κατανομή των πόρων του προγράμματος ενίσχυσης του έντυπου τύπου για την τρέχουσα περίοδο. Από το 57% του 2023 φτάσαμε στο 16,9% την συμμετοχή προς τα περιφερειακά μέσα, τα έντυπα, τις εφημερίδες δηλαδή. Και αυτό είναι τεράστια περικοπή, ένα μεγάλο ψαλίδι υπέρ του πανελλήνιου τύπου, ενώ ο περιφερειακός φυτοζωή. Με 4 ευρύτες η Ελλάδα για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών, άλλο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη. Η απάντηση δένδια από τη Θράκη για τα 522 έργα οχύρωσης σε Εύρο και Αιγαίο. Οι ανακοινώσεις έρχονται στον απόϊχο των νέων τουρκικών αναφορών περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ο κάθετος διάδρομος επεκτείνεται στα Δυτικά Βαλκάνια με τη συμμετοχή Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας. Ο κύριος Συφνέος λέει πως η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής με τον τερματικό σταθμό LNG. Και στην εφημερίδα Η Γνώμη, το τρίτο κημητήριο Αλεξανδρούπολης, φωτογραφία μάλιστα χαρακτηριστική, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές και οι υδρογεωτεχνικές μελέτες, μαθαίνουμε. Είναι το νέο κημητήριο που αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στα δύο παλιά νεκροταφεία στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία ασφικτιούν. Το επόμενο διάστημα ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατασκευή της περίφραξης ώστε να οριοθετηθεί ο χώρος. Αυτό είναι το πρώτο αρχικό στάδιο, λοιπόν, για να καταλάβουμε, και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα αφού εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικές και οι υδρογεωτεχνικές μελέτες. Και τέλος στην Κύρκη. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη, η γιορτή Μιλίνας. Η Κύρκη τίμησε τη Μιλίνα και την παράδοσή της. Με πλήθος κόσμου, η 32η γιορτή Μιλίνας, μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά και εξακολουθεί να ενώνει την τοπική κοινωνία. Θεσμός πια που εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες συνδέει τη γαστρονομική παράδοση του χωριού με τη μουσική, το χορό και τη συλλογική μνήμη. Αυτά από την εφημερίδα Η Γνώμη και ολοκληρώνουμε με την Ελεύθερη Θράκη την περιήγησή μας στα τοπικά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Απογειώνεται ο Δημόκριτος Αλεξανδρούπολης, είναι ο κύριος τίτλος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Αναφέρεται βεβαίως στο αεροδρόμιο, στον αερολιμένα Δημόκριτο της Αλεξανδρούπολης. Απογειώνεται εντός εισαγωγικών. Και η αναφορά γίνεται διότι έχουμε ιστορικές επιδόσεις με 32.000 επιβάτες τον Αύγουστο. Ενισχύονται τα δρομολόγια. Είναι αναγκαία η ενίσχυση και των υποδομών φιλοξενίας τώρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στην Ελεύθερη Θράκη. Μέσα από συνέντευξη βεβαίως του αερολιμενάρχη για αυτήν την ιστορική επίδοση του Αυγούστου που πέρασε, με 32.000 επιβάτες να κινούνται στο αεροδρόμιο Δημόκριτος. Αυτές είναι οι άλλες ταχύτητες ανάπτυξης που λέγαμε για τον Νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη. Να. Αλεξανδρούπολη. Έλληνας παντρεύτηκε Κωνσταντινοπολίτισσα. Τι είδηση τώρα είναι αυτή, φίλες και φίλοι, αναρωτιέμαι, τη βλέπω δύο μέρες τώρα να κυκλοφορεί. Ένας Έλληνας, ο Νίκος, παντρεύτηκε τη Γιαμούρ. Και αυτό είναι πια θέμα προς συζήτηση. Αξιο αναφοράς. Και πρώτο σέλιδο. Ο Νίκος και η Γιαμούρ απέδειξαν ότι η αγάπη δεν έχει σύνορα. Το έχουμε δει και σε σύριαλ. Όλα βγαλμένα από τη ζωή είναι. Τώρα για αυτό μας κάνει εντύπωση το 2026.
Κυκλοφορούν ανέμελα τα αγριογούρουνα στη Μάκρη και τα δίκελα. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Σε επιφυλακή το δασάρχειο Αλεξανδρούπολης και σε αναμονή οι ομάδες δίωξης. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Είναι έντονη ανησυχία για τους κατοίκους της Μάκρης, των δικέλων και άλλων οικισμών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Διαβάζω στην Ελεύθερη Θράκη. Είναι η συνεχιζόμενη εμφάνιση αγριογούρουνων σε κατοικημένες περιοχές. Υπάρχει ο φόβος των πολιτών, φανερός φόβος, με πολλούς να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στους δρόμους όπου εντοπίζονται τα άγρια ζώα. Για ακόμη μια φορά λοιπόν ο υπερπληθυσμός των αγριογούρουνων βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ κατοίκων και τοπικών αρχών, καθώς προκαλούν ζημιές. Ζημιές σε καλλιέργειες. Κινούνται ανεξέλεκτα επίσης κοντά σε σπίτια. Η συχνή παρουσία τους ακόμη και κατά τις μεσημβρινές ώρες, μέρα μεσημέρι, εντείνει την ανασφάλεια. Ενώ την ίδια ώρα παρατηρείται και το φαινόμενο ορισμένοι πολίτες να συνεχίζουν να τα ταΐζουν. Βρίσκουν τροφή, γι' αυτό κατεβαίνουν. Βρίσκουν φροντίδα τα αγριογούρουνα. Το δασαρχείο Αλεξανδρούπολης όμως προειδοποιεί, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή, κάνει συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου καταγράφεται η παρουσία των ζώων εν αναμονή της ανάληψης δράσης από τις ομάδες δίωξης. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις? Επιτρέπεται το κυνήγι των αγριογούρουνων και γίνονται ομάδες κυνηγών με την άδεια του δασαρχείου προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη. Στις Σφαίρες χτυπά ξανά η καρδιά του αγροτικού κόσμου. Αύριο, να θυμίσω, ξεκινάει η 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Σφαιρών. Είναι τα εγγένειά της. Από αύριο μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι δηλαδή και τη Δευτέρα. Με επίκεντρο την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την εξωστρέφεια όπως κάθε χρόνο. Η φετινή 29η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Σφαιρών. Και ένα άρθρο του Κωνσταντίνου Κούσαντα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης ξεκινάει, συνεχίζεται μέσα με τίτλο «Ποια είναι μια πιθανή εξέλιξη κρίσης με την Τουρκία?». Και τέλος στις 16 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα έργα στον Κόμβο Αμφιτρίτης στην Αλεξανδρούπολη. Σε τροχιά αποκατάστασης μπαίνει ο δρόμος από την Εγνατία Οδό προς το αεροδρόμιο. Πρώτα φρεζάρισμα του φθαρμένου οδοστρώματος και μετά η νέα ασφαλτόστρωση. Ναι, έτσι γίνεται στους δρόμους όταν πρόκειται να ξανά ασφαλτοστρωθούν. Πρώτα φρεζαρίζεται το φθαρμένο οδόστρωμα και μετά δεν είναι άσφαλτος, και αυτό θα γίνει και στον δρόμο από την Εγνατία Οδό προς το αεροδρόμιο στην Αλεξανδρούπολη. Με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων λοιπόν και αυτά τα θέματα, συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι στο μικρό αφιερωματάκι που κάνουμε σήμερα στον Εκλειπώντα, στον Απροσδόκητα ξαφνικά Εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη. Ένα τραγούδι που είναι από αυτά που μου αρέσουν, από τα παλιά. Και τα ακούγαμε κάποτε σε κάτι σχολικές εκδρομές. Όχι από τα γνωστά λαϊκά, αυτού του είδους. Α, εδώ είναι σε remix κιόλας.

Αφού που μας θυμάμαι στον Κάκτο. Ένα μπαράκι στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας κάποτε, με μερικές δεκαετίες. Μην κινούμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα πριν περάσουμε στις διαφημίσεις των 11.30 να δούμε την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς και σήμερα στην περιοχή μας και σε όλο τον νομό Εύρου και σε όλο τον νομό της Ροδόπης. Σήμερα βρισκόμαστε σε υψηλή επικινδυνότητα, στο κίτρινο δηλαδή, μέχρι και το νησί της Αμοθράκης. Οπότε και σήμερα ειδικά μέτρα λαμβάνονται και ειδικές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες να προσέχουμε, να μην κάνουμε υπαίθριες εκδηλώσεις, δράσεις, δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή μας, στο 199 παρακαλώ. Να και χθες τώρα είχα μια προσωπική εμπειρία. Έβλεπα φωτιά αριστερά στον κάθετο άξονα, περίπου προς το ύψος του Θουρίου. Τελικά μάλλον ήταν στο τουρκικό έδαφος όμως, αφού ενημέρωσα τις αρχές και εκείνες με τη σειρά τους με ενημέρωσαν ότι μάλλον είναι απέναντι εκτός συνόρων στην Τουρκία. Αλλά να, με το παραμικρό, καλό είμαστε να είμαστε υποψιασμένοι. Βλέπουμε πυρκαγιά, βλέπουμε καπνό. Καπνό αρχικά, αυτό είναι το πρώτο που μπορούμε να εντοπίσουμε. 199 και εκείνοι ξέρουν τι θα κάνουν μετά. Να προλάβουμε πριν είναι αργά. Και σήμερα λοιπόν σε υψηλή επικινδυνότητα η περιοχή μας, στο κίτρινο, όλος ο Εύρος και η Ροδόπη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
13: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Λοιπόν, έτσι προχωράμε κυρίες και κύριοι, 37 λεπτά μετά τις 11 αυτό το πρωινό Πέμπτης, πλησιάζοντας μεσημέρι σε λίγα λεπτά, πλησιάζοντας 12. Εδώ είμαστε από τις 10 το πρωί και συνεχίζουμε μέχρι τη 1, όπως κάθε μέρα. Είμαι ο Νίκος Παντούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Βρισκόμαστε μία μέρα παραμονή, δηλαδή πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου. Αύριο το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά και να σταθούμε λίγο σε θέματα που αφορούν σε αυτή την πρώτη μέρα των παιδιών στα σχολεία, με τον καθιερωμένο αγιασμό που αρχίζει κάθε χρόνο, έτσι, σχολική χρονιά. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή λοιπόν την αυριανή μέρα, στο Ηράκλειο θα παραβρεθεί σε αγιασμό. Και από το Υπουργείο μας φέρνουν τα νεότερα για τη νέα σχολική χρονιά, τη καινούρια φέρνει δηλαδή το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Αρχικά βρίσκεται τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, μας λένε από το Υπουργείο, καθώς και με μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει στις περίπου 30.000. Είναι 29.948 οι αναπληρωτές στην πρώτη φάση, 30.000 στρογγυλά, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και αυτό συμβαίνει γιατί τώρα που θα γυρίσουν, που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο, θα δουν και τι άλλες ελλείψεις και κενά μπορεί να υπάρξουν και ανάλογα θα πράξουν οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους αναπληρωτές. Κατά τη νέα σχολική χρονιά τώρα, για πρώτη φορά υλοποιείται το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, καθώς και τα πρότυπα γέλ αναβρύτων Αγίων Αναργύρων, Βαρβακίου, Ιωνιδίου, Ηρακλείου, Κρήτης, εκεί που θα βρεθεί και υπουργός αύριο, το πρώτο πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το πειραματικό γέλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλίνης, Βόλου και το καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα θα προσφέρουν λοιπόν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του Διεθνούς Απολυτηρίου. Ακόμη από αυτήν τη χρονιά θα τεθούν σε εφαρμογή και 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Εισάγεται το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού μέχρι την τρίτη λυκείου. Για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών είναι αυτό το μάθημα ηθικής, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια στην τρίτη γυμνασίου στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι και η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά και στην πρώτη και στη δεύτερη τάξη του Λυκείου, πέραν της τρίτης. στο κομμάτι των υποδομών τώρα. Σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το πρώτο κουδούνι αύριο θα χτυπήσει ξανά με εξυγχρονισμένες υποδομές, λέει το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Παράλληλα, πρεμιέρα θα κάνουν και 8 νέα δημόσια ονάσια σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σε Εγάλεο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και η αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών. Και τέλος, μία από τις καινοτομίες που φέρνει από αύριο η νέα σχολική χρονιά είναι η ανάπτυξη του EDU Plan AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα, τεχνητής νοημοσύνης ήταν αυτό, θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωράει σε διάφορες εκτιμήσεις. Αυτά φέρνει από αύριο το πρώτο κουδούνι, η νέα σχολική χρονιά, τα νέα δεδομένα. Τώρα, κατά τόπους, από τους Δήμους έχουν ανακοινωθεί και προγράμματα αγιασμών στα σχολεία. Από τις 8.30, από τις 8.30 το πρωί ξεκινούν οι αγιασμοί. Από ό,τι βλέπω είναι, ναι, το νωρίτερο είναι 8.30, το αργότερο είναι 11. Για να προλάβουν και οι ιερείς να ικανοποιήσουν όλες τις σχολικές μονάδες σε ανάγκες αγιασμού, αλλά και οι τοπικοί αιρετοί να παραβρεθούν κατά τόπους. Για το Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας, Μουσικό Γυμνάσιο, αύριο στις 10, επίσημη πρώτη. Αυτό είναι άξιο αναφοράς. Αναφέρεται και στο πρόγραμμα αγιασμών του Δήμου Ορεστιάδας. Αύριο στις 10, έναρξη, πρεμιέρα, πρώτο κουδούνι για πρώτη φορά ιστορικά στο Μουσικό Γυμνάσιο, στο Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας. Να δούμε και πιθανολογώ ότι θα πάνε εκεί κάποιοι, ίσως ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος. Είναι μια σημαντική στιγμή για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην περιοχή, με το Μουσικό Γυμνάσιο που ιδρύθηκε και λειτουργεί. Να, αυτό είναι μια πραγματικότητα, μια πράξη. Από αύριο. Αύριο στις 10 λοιπόν, εκεί το πρώτο κουδούνι. Στο radioevros.gr μπορείτε, αν θέλετε, να δείτε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας και τις ώρες που έχουν προγραμματιστεί για τους αγιασμούς από τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία μέχρι και τα γυμνάσια λύκεια, τα επαγγελματικά λύκεια, το Μουσικό Γυμνάσιο, το ΕΝΕΓΙΛ, τα Εσπερινά, το 7 το απόγευμα αύριο, το δεύτερο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Να, αυτή είναι η τελευταία ώρα τελικά, δεν είναι 11 που έλεγα, 7 το απόγευμα έχουμε το δεύτερο Εσπερινό ΕΠΑΛ, όπου θα τελεστεί αγιασμός. Ω, και πιο αργά πάμε, Εσπερινό Λύκειο 7 και 4, ένα τέταρτο πιο μετά, τώρα το βλέπω κι εγώ. Αναλυτικά είπαμε το πρόγραμμα στο radioevros.gr για όσοι ενδιαφέρεστε να παραβρεθείτε μαζί με τα παιδιά σας, με τους γνωστούς σας, τους συγγενείς σας, τα ανήψια σας, τα εγγόνια σας, όποιον θέλετε. Να τον χαρείτε, να την χαρείτε στην πρώτη μέρα στο σχολείο. Τώρα υπάρχει και η άδεια σχολικής παρακολούθησης. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες. Δικαιούστε άδεια σχολικής παρακολούθησης. Έχουμε λάβει τη σχετική ανακοίνωση από τη ΓΕΣΕ, από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, μέσω του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων, στο πλαίσιο έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Υπενθυμίζει η ΓΕΣΕ λοιπόν ότι προβλέπεται η χορήγηση από εργοδότες της άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών. Γονείς και κηδεμόνες εννοείται, τα οποία παιδιά παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, να ξέρετε, δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των παιδιών και εν γέννη της παρουσίας του στο σχολείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς πλήρους ημερικής απασχόλησης και η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι και 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Άρα είναι δικαίωμα να φέρετε των εργαζομένων, φίλες και φίλοι, η άδεια σχολικής παρακολούθησης. Μπορείτε να τη διεκδικήσετε. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών. Δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι γονείς και κηδεμόνες δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη και ολόκληρη την ημέρα, αν θέλουν. Και εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, μάλιστα, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής, ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού την χρήση, αποφασίζουν και ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει, είπαμε, τις 4 ημερολογιακά ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς. εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάση νόμου και συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές. Στη δε πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, επίσης να υπενθυμίσουμε. Η φοιτηση, το οποίο με βάση τον νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία 4 ετών. Δικαιούνται άδεια λοιπόν οι γονείς των νηπίων για να δουν τα παιδιά τους την πρώτη μέρα, ίσως και να τακτοποιήσουν άλλες εκκρεμότητες αν χρειαστεί μέσα στη χρονιά. 4 μέρες το maximum, το μέγιστο της άδειας, της σχολικής παρακολούθησης όπως λέγεται. Μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού. Το λέμε τώρα για να το καταλάβετε, να το ξέρετε, να το γνωρίζετε, να το εμπεδώσετε και αν θέλετε να το διεκδικήσετε και να προλαβαίνετε να την πάρετε για αύριο. Και μέσα στη χρονιά βεβαίως, είτε για παραλαβή βαθμών, είτε για να μιλήσετε με κάποιους εκπαιδευτικούς αν χρειαστεί, είτε για να τακτοποιήσετε άλλες εκκρεμότητες και υποθέσεις, δικαιούστε 4 ημέρες άδεια. Για αύριο, την ημέρα του αγιασμού, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, επίσης δικαιούστε, χορηγείται η άδεια παρακολούθησης, σχολικής παρακολούθησης, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων. Να, και εκεί είναι χρήσιμο αυτό. Να μπορείτε να παρακολουθήσετε μια εκδήλωση του παιδιού σας στο σχολείο. Και για ειδικές περιπτώσεις, την εν λόγω άδεια σημειώνεται πως δικαιούνται επίσης και οι γονείς παιδιών με αναπηρία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Εκεί δεν υπάρχει το όριο των 18 ετών. Παιδιά με αναπηρία ανεξαρτήτως ηλικίας που φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης δικαιούνται οι γονείς τους άδεια σχολικής παρακολούθησης. Η ΓΕΣΕ, καταλήγοντας την ανακοίνωσή της, θα συνεχίσει, λέει, να έχει στη διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και συλλογικής δράσης το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΕΣΕ στο kpa.gr ενεργό, το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ σε άλλη σελίδα στο inegese.gr. Και η ΓΕΣΕ εύχεται σε όλους τους γονείς και τα παιδιά τους υγεία, καλή δύναμη και καλή αρχή.

0: Παραμένοντας στην αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να δούμε και τις συμβουλές που παρέχει προς τους γονείς και τα παιδιά ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και για να μην σας τα λέω εγώ, θα τα ακούσουμε από πρώτο χέρι.
1: Η έναρξη της σχολικής χρονιάς είναι ένα νέο και όμορφο ξεκίνημα. Ιδιαίτερα για τα παιδιά που θα περάσουν για πρώτη φορά την πόρτα του δημοτικού, η χαρά συχνά συνοδεύεται από αγωνία, ερωτήματα και προσμονή. Ως γονείς και εκπαιδευτικοί, μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά να αισθανθούν ασφαλή. Ας ακούσουμε τα συναισθήματά τους χωρίς κριτική. Ας ενθαρρύνουμε τις απορίες τους και ας δώσουμε χώρο τόσο στον ενθουσιασμό όσο και στην προσμονή τους. Θυμόμαστε ότι η προσαρμογή χρειάζεται χρόνο. Μία σταθερή ρουτίνα, ένα χαμόγελο και λίγη υπομονή μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Φέτος, ας μην ρωτήσουμε τα παιδιά αν είναι έτοιμοι η τσάντα και τα βιβλία τους. Ας βεβαιωθούμε ότι είναι έτοιμη και η δική μας παρουσία δίπλα τους. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεκινά τη σχολική χρονιά και να αισθάνεται ασφάλεια, εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και αποδοχή. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό πιστεύουμε ότι η ψυχική υγεία είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται από την παιδική ηλικία. Μέσα από το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας για παιδιά, εκπαιδεύουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους ενήλικες να αναγνωρίζουν έγκαιρα σημάδια ψυχικής δυσφορίας και να παρέχουν στα παιδιά την κατάλληλη υποστήριξη, ενισχύοντας τόσο την ασυναίσθηση όσο και τη συναισθηματική τους ανθεκτικότητα. Ευχόμαστε σε όλους μια όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά. Καλή αρχή!
0: Με αφορμή λοιπόν την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, στο πλαίσιο των πολυδιάστατων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευημερίας των παιδιών, προτείνει αυτές τις χρήσιμες συμβουλές για την ομαλή επιστροφή των μαθητών στα σχολικά θρανία. Η επιστροφή έπειτα από την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών, που αποτελεί μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα των παιδιών. Η έγκαιρη και σταδιακή προετοιμασία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην προσαρμογή τους στο νέο πρόγραμμα, αλλά και στην έναρξη της σχολικής χρονιάς με θετική διάθεση. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σταδιακή επαναφορά σε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου και καθημερινών δραστηριοτήτων. Επίσης, δεν παραμελούμε τη σωστή διατροφή και την έγκαιρη οργάνωση των απαραίτητων σχολικών ειδών. Δεν τα αφήνουμε τελευταία στιγμή και δεν αλλάζουμε ξαφνικά συνήθειες διατροφής. Αυτά πρέπει να γίνουν συνήθειες μιας ζωής, καθημερινότητας, η σωστή διατροφή. Οι γονείς καλούνται να συζητούν με τα παιδιά για την επιστροφή στο σχολείο, να ακούν τυχόν προβληματισμούς ή ανησυχίες τους, να τα ενθαρρύνουν, να δημιουργούν αυτό το κλίμα, το απαραίτητο κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Με αφορμή την αυριανή σχολική χρονιά, έναρξη σχολικής χρονιάς λοιπόν, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός υπενθυμίζει ότι η σωστή προετοιμασία, η επικοινωνία και η θετική στάση της οικογένειας μπορούν να μετατρέψουν την επιστροφή στα σχολεία σε μια όμορφη και δημιουργική εμπειρία για κάθε παιδί. Πάντως από την άλλη έχουμε και την ανησυχία για τους προσεισμικούς ελέγχους των σχολικών κτηρίων που εκφράζεται για ακόμη μία φορά από την κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το οποίο απευθύνει επίκαιρη ερώτηση, υποβάλλει ερώτηση κοινοβουλευτικά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Επανερχόμαστε, λένε, διότι δεν είναι η πρώτη φορά, επανερχόμαστε με ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση για το σημαντικότατο θέμα του προσεισμικού ελέγχου των σχολείων, καθώς αποτελεί κρίσιμο ζήτημα σε μια χώρα που κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη και έκτη διεθνώς σε σεισμική δραστηριότητα. Η κατάσταση σχολικών υποδομών είναι εκρηκτική, σημειώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και σχετίζεται με την παλαιότητά τους. Περίπου το 30% έχει κτιστεί με τις αντισεισμικές προδιαγραφές των νόμων από το 1985 μέχρι σήμερα, ενώ το υπόλοιπο περίπου 70% χωρίς καθόλου προδιαγραφές, με τον αναχρονιστικό νόμο του 1959. Επιπλέον αυτόν, όλοι οι δήμοι της χώρας, εξαιτίας των σημαντικών περικοπών στη χρηματοδότησή τους από το κράτος και της υποστελέχωσης, αδυνατούν να ανταποκριθούν στοιχειωδώς και στις αμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί από το κεντρικό κράτος για τα σχολεία. Προφανώς η επιλογή αυτή, που αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά, αφορά στην απαλλαγή από την ευθύνη και το ανάλογο κόστος, με αποτέλεσμα τα σχολεία να είναι υποσυντήρητα σε τραγικό βαθμό. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, του ΟΑΣΠ, υπάρχουν ολοκληρωμένα δελτία για περίπου 29.500 πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου σχολεία, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, τα περίπου 5.700 αντιστοιχούν σε 3.500 σχολικές μονάδες, έχουν χαρακτηριστεί πρώτης προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχο, είναι ένα ποσοστό 20%, ενώ ένα μόλις 0,5% απαιτούν άμεση κτηριακή παρέμβαση ώστε να εξασφαλιστεί αντίστοιχη αντοχή και η λειτουργικότητά τους. Υπάρχουν δηλαδή 149 σχολεία που ζητούν άμεση κτηριακή παρέμβαση στη χώρα. Ο πρωτοβάθμιος έλεγχος, όπως σωστά επισημαίνει ο ΟΑΣΠ, είπαμε ο Εθνικός Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος λοιπόν δεν αποτελεί έλεγχο στατικής αντισεισμικής επάρκειας του κτηρίου, ούτε έλεγχος καταλληλότητας για χρήση, αλλά αποτυπώνει τη σειρά με την οποία πρέπει να ελεγχθούν τα σχολεία σε δευτεροβάθμιο και παραπέρα, τριτοβάθμιο επίπεδο, ώστε να εξαχθούν ολοκληρωμένα συμπεράσματα για το μέγεθος της επικινδυνότητας και να οριστούν και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται να γίνουν, ώστε τα σχολικά κτίρια τελικά να είναι ασφαλή για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια, να εξασφαλιστεί και η απαιτούμενη χρηματοδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων για να προχωρήσει η ανακατασκευή και η αναγκαία συντήρηση όλων των σχολικών κτηρίων. Με όλα αυτά λοιπόν ως δεδομένα, φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η κοινοβουλευτική του ομάδα, ερωτά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τι προβλέπετε για τη διενέργεια δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου ελέγχου σε όλα τα σχολικά κτίρια και τι μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία για την έκτακτη χρηματοδότηση ώστε να γίνουν οι αναγκαίες επισκευές και ανακατασκευές. Και τέλος, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για να επιληθεί το ζήτημα των αναγκαίων ετήσιων περιοδικών ελέγχων σε σταθερή βάση από το κράτος, με μόνιμο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και να στελεχωθεί με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, ώστε να ολοκληρωμένα να καλύπτεται η ανάγκη για σύγχρονα και ασφαλή σχολεία. Υπογράφει την κοινοβουλευτική επίκαιρη ερώτηση η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η Αφροδίτη Κτενά. Και στο χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στην Ορεστιάδα αναφέρθηκε το θέμα, υπόθηκε. Εκφράστηκε η απορία αν έγιναν μέσα στο καλοκαίρι όλες οι απαραίτητες ενέργειες ή έλεγχοι για τις υποδομές τις σχολικές, από τον κύριο Καζαντζή, αν θυμάμαι καλά. Εκφράστηκε ανησυχία και από άλλους δημοτικούς συμβούλους και μετά από τα περσινά περιστατικά με τους σοβάδες να πέφτουν από το ταβάνι του τρίτου δημοτικού σχολείου, με αύριο χώρο να μην υπάρχει στο τρίτο νηπιαγωγείο ακόμα για ακόμη μια χρονιά. Λέει η κυρία Κυρμάνη, τα παιδιά προαυλίζονται σε ένα σκαλοπάτι εκεί στο τρίτο νηπιαγωγείο, είπε χαρακτηριστικά. Για τις καταγγελίες, να θυμίσω, έχουμε μεταφέρει από τους ίδιους τους γονείς και εκπαιδευτικούς εκεί για τα παιδάκια του τρίτου νηπιαγωγείου, τα οποία στερούνται προαυλισμού. Ενώ υπάρχει μεγάλη αυλή, δεν υπάρχει κατάλληλη διαμόρφωση, είναι σκαμμένη, είναι μέσα στη λάσπη, δεν υπάρχει τάπητας, χλωοτάπητας, είτε φυσικό γρασίδι είτε τεχνητό. Και τα απαραίτητα παιχνίδια έτσι σε ένα νηπιαγωγείο για να περνάνε τα παιδιά τους εκτός αιθουσών τα διαλύματά τους. Και άλλες ανάγκες σε άλλα σχολεία, προφανώς, υποθέτω, θα έχουν καλυφθεί πια. Αύριο ξεκινάνε τη λειτουργία τους, οπότε είχαμε περιθώριο 3 μήνες μέσα στο καλοκαίρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες εργασίες. Δεν είχαμε, δεν μας έφτασαν. Για να δούμε αύριο. Από αύριο. Προς το παρόν πάμε σε ένα τελευταίο, όχι δεν είναι τελευταίο, είναι πρώτο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα περάσουμε τελευταία ώρα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής σε λίγο. Μετά μεσημβρίαν πια, μετά τις 12, σε 1,5 λεπτάκι θα είναι 12. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο με μια ολόκληρη ώρα και πολλές ακόμα ειδήσεις να ακολουθούν μέχρι τη μία εδώ. Συνεχίζουμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Radio Evros.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
7: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
6: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
8: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία.

0: 219 τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-025-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και σήμερα 7 λεπτά μετά τις 12 μέχρι τη 1 από τις 10 το πρωί που είμαστε στον αέρα με το Ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι, και πάμε να δούμε και τις ενημερωτικές δράσεις με αφορμή την αυριανή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, όπως μας πληροφορεί.

Μόλις τώρα, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα γίνουν αύριο Παρασκευή, ημέρα έναρξης σχολικής χρονιάς, διάφορες δράσεις ενημερωτικές με φυλάδια που θα διανεμηθούν από αστυνομικούς της περιφέρειάς μας σε σχολικά προγράμματα και θα μοιραστούν και σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες κυκλοφοριακού περιεχομένου σε γονείς και μικρούς μαθητές κατά την ώρα της προσέλευσής τους στα δημοτικά σχολεία. Σύμφωνα με το πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, στο 2ο και στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας θα βρίσκονται αύριο το πρωί αστυνομικοί πριν τον αγιασμό για να μοιράζουν φυλάδια ενημερωτικά και προγράμματα και σελιδοδείκτες. Στο Διδημότυχο θα βρίσκονται στο 1ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Διδημοτύχου. Επίσης θα βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο Δικαίων, θα πάνε και στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο των Φερών, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου, στο Δημοτικό Σχολείο και στο Γυμνάσιο και Λύκειο του Τυχερού. Και στην Αλεξανδρούπολη 1ο, 3ο, 8ο και 10ο και πειραματικό δημοτικό σχολείο θα είναι τα σημεία όπου οι αστυνομικοί θα διανέμουν τα ενημερωτικά φυλάδια και τα δωράκια στους μαθητές. Αυτά για τον Εύρο σε πολλά σχολεία. Θα δουν τα παιδιά τους αστυνομικούς, να τους προσεγγίζουν φιλικά, να αποκτήσουν και μια οικία σχέση μεταξύ τους και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, να νιώθουν εμπιστοσύνη απέναντι στα όργανα της τάξης, στους αστυνομικούς που συναντούν στον δρόμο, να μπορούν να τους απευθύνονται αν χτύπα ξύλο χρειαστεί το οτιδήποτε, να ξέρουν πού θα προστρέξουν. Ένστολοι λοιπόν αύριο θα μοιράζουν σε δημοτικά σχολεία και βλέπω και γυμνάσια ενημερωτικά, σχολικά και σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες κυκλοφοριακού περιεχομένου. Αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν και στη Ροδόπη και στην Ξάνθη και στην Καβάλα και στη Δράμα, σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Τώρα βέβαια περιοδία θα έχουμε αύριο στον Εύρο, είπαμε, δύο κλιμακίων του Πασό Κινήματος Αλλαγής εν όψη ΔΕΘ. Να δούμε και αυτά τα προγράμματα, έτσι όπως έχουν ανακοινωθεί προημερών, και αύριο έφτασε η μέρα όπου θα υποδεχτεί ο Εύρος δύο κλιμάκια του Πασό Κινήματος Αλλαγής, ένα με επικεφαλής τον Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή Δράμας, και ένα, μαζί του θα είναι και ο Ιλχάν Αχμέτ, βουλευτής Ροδόπης. Και ένα κλιμάκιο στον Νότιο Εύρο αυτό, με τον Μανώλη Χνάρη και την Μάρα Κουκουδάκη. Ο Μανώλης Χνάρης είναι βουλευτής Ρεθύμνου. Για να τα δούμε με τη σειρά. Λοιπόν, αύριο, κλιμάκια του Πασόκ με επικεφαλής τον Τάσο Νικολαίδη, βουλευτή Δράμας και υπεύθυνο της Κεντρικής Τομεακής Επιτροπής Μεταφορών και Υποδομών. Τον Ιλχάν Αχμέτ που είναι βουλευτής Ροδόπης. Τον Μανώλη Χνάρη που είναι βουλευτής Ρεθύμνου, όπως είπαμε, και υπεύθυνο της Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Πασόκ. Και η Μάρα Κουκουδάκη δεν είναι βουλευτής, είναι όμως υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Οι κύριοι και η κυρία θα συνοδεύονται από μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού και της Κεντρικής Επιτροπής. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί, στον Βόρειο Εύρο αύριο θα βρίσκονται ο Τάσος Νικολαίδης με τον Ιλχάν Αχμέτ. Από τις 9 το πρωί θα ξεκινήσουν την περιοδία τους στη Λαϊκή Αγορά των Δικαίων. Αρχικά θα βρεθούν. Θα ξεκινήσουν από ψηλά και θα κατεβαίνουν σιγά σιγά. 10:30 θα πάνε στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας και θα κάνουν βόλτα στην αγορά της πόλης. Και στις 12 στο Διδημότυχο. Αντίστοιχα περιοδία στην κεντρική πλατεία και στην αγορά του Διδημοτήχου. Αυτό είναι το πρόγραμμα με τρεις στάσεις αύριο στον Βόρειο Εύρο από το πρώτο κλιμάκιο του Πασό Κινήματος Αλλαγής. 9 στα Δίκαια, 10:30 στην Ορεστιάδα, 12 στο Διδημότυχο. Το άλλο κλιμάκιο στον Νότιο Εύρο παράλληλα θα κινείται. Στις 9 το πρωί θα βρίσκονται στη Λαϊκή Αγορά του Σουφλίου ο Μανώλης Χνάρης με τη Μάρα Κουκουδάκη. Και στις 11 θα πάνε στην Αλεξανδρούπολη για να περιοδεύσουν στο εμπορικό κέντρο και στην αγορά της πόλης. Το απόγευμα τώρα όλοι μαζί θα ενωθούν στις 7. Για να παρευρεθούν τα κλιμάκια μαζί με τα στελέχη του Πασό Κινήματος Αλλαγής του Νομού στα εγγένεια της μεγάλης αγροτικής έκθεσης των Φερών. Σύμφωνα και με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του Πασό Κινήματος Αλλαγής Εύρου, σκοπός των κλιμακίων είναι η διαζώσης καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών του νομού μας. Άντε πάλι θα τα καταγράψουμε τα προβλήματα. Για να διαπιστώσουμε ποια είναι, να τα επαναλάβουμε. Μήπως προέκυψε κανένα καινούριο που μας διέφυγε την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, θα καταγράψουμε τα προβλήματα των πολιτών του νομού μας. Θα κατατεθούν πάλι προτάσεις. Δεν μπορώ, με συγχωρείτε. Θα κατατεθούν προτάσεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος και θα ανακοινωθούν την επόμενη μέρα, το Σάββατο δηλαδή, από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη, και θα αφορούν και στον Εύρο, δηλαδή πολύ πιο συγκεκριμένα στον Βόρειο και στον Νότιο Εύρο αυτές οι προτάσεις. Για να δούμε. Διότι τζάμπα θα πάει δουλειά μετά και ο κόπος της περιοδίας, αν καταγράψουν μόνο τα προβλήματα και δεν ανακοινωθούν μετά οι λύσεις τους στην ομιλία του κ. Ανδρουλάκη, όπως μας λένε ότι θα γίνει. Θα το παρακολουθήσουμε, να δούμε θα γίνει. Περιμένουμε εν αγωνίας να δούμε τις λύσεις. Κάπου θα υπάρχουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα. Δεν μπορεί. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του. Εμείς γιατί δεν μπορούμε να τη βρούμε? Εμείς, εσείς, αυτοί, οι άλλοι. Γιατί? Ας αναποθέσουμε την ελπίδα μας για λύση στον Νίκο Ανδρουλάκη λοιπόν το Σάββατο στην ομιλία του μετά την επίσκεψη των κλιμακίων στον Εύρο. Θα καταγράψουν εκ νέου τα προβλήματα μας. Προτεραιότητα και στόχος του ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι, καταλήγει ανακοίνωση, η αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης της δημογραφικής κατάρρευσης του νομού Εύρου και η επάνωδος σε τροχιά ανάπτυξης, προτείνοντας άμεσα υλοποιήσιμες και εφικτές λύσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης προς τους πολίτες αυτού του τόπου είναι πρωτόγνωρος, καθώς εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει στον στόχαστο τον νομό μας. Υποσχόμενοι διαρκώς έργα πνοής, τα οποία φυσικά και έχουν παραμείνει στα λόγια. Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα μας κούρασαν. Όλα έχουν διαψευστεί με το χειρότερο δυνατό τρόπο, επιφέροντας τον νομό Εύρου ακόμη μεγαλύτερα πλήγματα από τη δημογραφική του κατάρρευση. Έφτασε η ώρα της κρίσης και της δράσης, καταλήγει ανακοίνωση με θαυμαστικό μάλιστα στο τέλος της φράσης της Νομαρχιακής Επιτροπής του Πασό Κινήματος Αλλαγής Εύρου. Μεθαύριο τα σπουδαία λοιπόν και τα σπουδαιότερα μεθαύριο το Σάββατο. Με τις λύσεις διαστόματος Ανδρουλάκη. Για τον Εύρο αυτά έχουμε όμως αντίστοιχες επισκέψεις και στη Ροδόπη και στην Καβάλα σήμερα. Σήμερα στην Καβάλα βρίσκεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η Μάρα Κουκουδάκη. Και στη Ροδόπη ο Παύλος Χριστίδης. Και αύριο ακολουθούν, όπως είπαμε, ο Εύρος. Προηγήθηκαν χθες την Τετάρτη επισκέψεις του Μανώλη Χριστοδουλάκη και της Μάρας Κουκουδάκη στην Ξάνθη. Την Τρίτη ήταν στη Δράμα ο Δημήτρης Μάντσος και στην αρχή της εβδομάδας Δευτέρα ο Δημήτρης Μάντσος μαζί με τη Μάρα Κουκουδάκη. Καλά, η κυρία Κουκουδάκη τελικά σε όλη την περιφέρεια πάει, σε όλους τους νομούς. Συνοδεύει τους βουλευτές, τα στελέχη του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, έτσι είπαμε, η ιδιότητά της.
Πάμε σε ρυθμούς ροκ να κινηθούμε τώρα, σε ένα άλλο ροκ. Τύπου Πρωτοψάλτη και Κραουνάκι όμως στη συνέχεια. Ολοκληρώσαμε ένα δίωρο αφιερωμένο μουσικά. Ακούσαμε αρκετά τραγούδια από τον αδικοχαμένο πρόωρα εκλειπώντα Γιώργο Μαζονάκη. Και πάμε τώρα και σε άλλα για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Εδώ ακολουθεί αυτό τώρα. Με Άλκες την Πρωτοψάλτη, Σταμάτη Κραουνάκη,

Ναι, τώρα προχωρώντας, εντάξει, το είχαμε σαν πληροφορία, το επιβεβαιώνουμε ότι μάλλον έτσι θα συμβεί τελικά, όχι μάλλον σίγουρα θα συμβεί έτσι για το Μουσικό Σχολείο Ορεστιάδας. Πολύ ωραία ευείωνα τα μηνύματα αρχικά, ότι όλα θα λειτουργήσουν σωστά στην ώρα του, στον χρόνο του, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν, θα τα προλάβουμε όλα, θα τρέξουμε μέσα στο καλοκαίρι και αν, ακούμε πάντα λόγια κάθε φορά από όλους τους αρμόδιους με δεσμεύσεις που δυστυχώς τελικά μας απογοητεύουν όταν δεν υλοποιούνται. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τελικά δεν είναι έτοιμο το κτίριο μαθαίνουμε. Στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο λέει θα ξεκινήσουν τα μαθήματα. Ένας χώρος ο οποίος είχε κριθεί ακατάλληλος παλαιότερα, γι' αυτό και δεν ιδρυόταν το μουσικό σχολείο, γιατί δεν βρισκόταν ο κατάλληλος χώρος να λειτουργήσει ως σχολείο, ένα μουσικό γυμνάσιο. Και όταν είχε προταθεί το Πολιτιστικό Πολύκεντρο, είχε απορριφθεί ως λύση. Τώρα θεωρείται μια ενδιάμεση λύση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες που μάλλον δεν ξεκίνησαν έγκαιρα, προέκυψαν άλλα προβλήματα στην πορεία, δεν προβλέφθηκαν σωστά οι χρόνοι. Δεν ολοκληρώθηκαν στην ώρα τους. Δεν είναι έτοιμο το κτίριο να στεγάσει τους μαθητές, τους πρώτους μαθητές που ιστορικά ξεκινούν την έναρξη λειτουργίας του μουσικού σχολείου. Κρίμα όμως είναι αυτό και άδικο. Οπότε αύριο θα γίνει η αγιασμός στην αυλή του κτιρίου και μετά θα μεταφερθούν στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο τα παιδιά από Δευτέρα για να ξεκινήσουν εκεί τα μαθήματα μέχρι όσο χρόνο απαιτηθεί να ολοκληρωθούν τα έργα. Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί, για να δούμε. Πάμε σε άλλα. Θα δεν έχουν τελειωμό, δεν έχουν σωμό. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Θα θυμάστε τώρα, πριν από μερικούς μήνες το είχαμε αναδείξει και με συνεντεύξεις και με ρεπορτάζ και με πολλούς εμπλεκόμενους να μιλούν στην εκπομπή μας για το θέμα. Okay. Τους δηλητηριασμούς, μαζικούς δηλητηριασμούς άγρια ζωή στη Δαδιά. Ήταν, πότε ήταν, το Μάρτιο πρέπει να ήταν που είχαν συμβεί αυτά, την Άνοιξη. Τα περιστατικά, το ένα μετά το άλλο, τη μαζική δηλητηρίαση φτηνών, αλλά και όχι μόνο, και θηλαστικών, στη Δαδιά. Τώρα φτάσαμε στο στάδιο της δικαιοσύνης, της μήνυσης. Συντάχθηκε με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προφανώς συλλέγονταν τόσο καιρό και όλες τις νομικές δικλείδες που έπρεπε να έχει μια μήνυση προκειμένου να έχει μια υπόσταση. Και έτσι ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα, που στήχησε τη ζωή τελικά σε 9 μαυρόγυπες να θυμίσουμε και 19 ακόμη άγρια ζώα, τώρα παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Μας ενημερώνει γι' αυτό, μας ενημερώνουν γι' αυτό οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που από κοινού υπέβαλαν τη μήνυση. Είναι η Άνιμα, είναι η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης με έδρα τη Δαδιά, η Καλιστό και το ΒΒΕΦ. 6 οργανώσεις λοιπόν περιβαλλοντικές από κοινού καταθέτουν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουφλίου, ανά στις 11 Μαρτίου του 26 ήταν, καλά θυμόμουν, εκεί στην Άνοιξη. Με αίσθημα ευθύνης λοιπόν, αίσθημα συνέπειας και αφοσίωσης στην αποστολή τους, οι 6 οργανώσεις, η αποστολή τους ποια είναι, η προστασία της άγριας ζωής βεβαίως, οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέλη της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα της Αλεξανδρούπολης τη μήνυση με αίτημα την εξιχνίαση του αποτροπιαστικού αυτού περιστατικού μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου του 26 εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Λευκύμης Δαδιάς. Ήταν μια αλυσίδα θανάτου τότε, έτσι είχε ονομαστεί, έτσι μας την περιέγραφαν και οι άνθρωποι με τους οποίους κάναμε τις συνεντεύξεις μας. Και μάλιστα εξέφραζαν πάντα την ανησυχία γιατί δεν συλλαμβάνεται κανείς, γιατί δεν προχωράει καμία έρευνα, γιατί δεν έχουμε ποτέ τη γνωστοποίηση των ενόχων, τον εντοπισμό τους των ενόχων. Γι' αυτό και προχώρησαν και πολύ καλά έκαναν τελικά επίσημα σε μήνυση οι οργανώσεις για να προχωρήσει και από αυτή την πλευρά το θέμα στη δικαιοσύνη. Έπληξε η δηλητηρίαση μαζική αυτή με μεγάλη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά με 9 νεκρά πτηνά. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίας άγριας ζωής στη χώρα μας. Δεν μας έφταναν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή, είχαμε και αυτά. Ο πληθυσμός των μαυρόγυπων, μας ενημερώνουν οι οργανώσεις, δίνει μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει
Και το τελευταίο που χρειάζεται είναι να, με ανθρώπινη παρέμβαση, να αφαιρούμε τις ζωές τους, να τα εξαφανίζουμε. Τα μηνυθέντα τώρα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες μέρες μετά το επιτυχές φόλιασμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που είχε εγκαταστήσει ο Φιπεκάκης στο Εθνικό Πάρκο, στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Υπενθυμίζεται από τις οργανώσεις ότι ο τραγικός απολογισμός νεκρών ζώων ανέρχεται σε 9 μαυρόγυπες, 4 γερακίνες, 4 κόρακες, έναν λύκο, 5 αλεπούδες και 2 κουνάβια, ενώ 3 μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί εγκαίρως με συμπτώματα δηλητηρίασης και διασώθησαν. Το πρόβλημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι καινούριο. Μεταξύ 1995 με 2025 έχουν βρεθεί 33 δηλητηριασμένοι μαυρόγυπες στη Θράκη, εκ των οποίων 22 εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαθιάς Λευκή Μισουφλίου. Βεβαίως, ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου περιστατικού στην κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του προστατευόμενου αυτού είδους δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα πλήρως. Ποιος είναι ο αντίκτυπος, ποιες είναι οι συνέπειες. Η απώλεια τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων σε σχέση με τον μικρό πληθυσμό του είδους όχι μόνο ανατρέπει χρόνια εθνικών και διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του είδους, αλλά συνεπάγεται και πολύ σημαντική οικονομική ζημιά για την πολιτεία, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των 6 οργανώσεων, την από κοινού ανακοίνωση και την από κοινού μήνυσή τους, περιγράφονται τα περιστατικά αναλυτικά και στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα. Με την υποβληθήσα αυτή μήνυση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις αναφέρουν με κάθε δυνατή λεπτομέρεια προς τον αρμόδιο εισαγγελέα τα ευρήματα τα οποία εντοπίστηκαν. Τα εντόπισαν οι ειδικές ομάδες ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων της Εταιρείας Προστασίας Βιοπικιλότητας της Θράκης. Είχαν οργώσει το δάσος τότε για να βρούνε στοιχεία και μιλούσαμε μαζί τους από το πεδίο εκείνες τις ημέρες. Επίσης ήταν οι μονάδες διαχείρισης εθνικών πάρκων Νέστου, Βιστονίδας και Ροδόπης και Κεντρικής Μακεδονίας που συνέδραμαν στο έργο εντοπισμού των δολωμάτων, καθώς και του Δεύτερου Κυνηγητικού Συλλόγου Ορεστιάδας και του Κυνηγητικού Συλλόγου Σουφλίου, με τη συνδρομή και των αρμόδιων υπαλλήλων του τοπικού δασαρχείου, του Σουφλίου δηλαδή, της μονάδας διαχείρισης των εθνικών πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαβιάς, της κτηνιατρικής υπηρεσίας της περιφέρειας και της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τους χειρισμούς που έγιναν στο πεδίο σύμφωνα πάντα με τα εγκεκριμένα πρωτόκολλα, όλα αυτά καταγράφονται αναλυτικότατα στη μήνυση που υπέβαλαν οι οργανώσεις κατά αγνώστων. Καταλήγοντας, η συγκεκριμένη μηνυθήσα περίπτωση αποτελεί περιστατικό ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος που, αν και αυτό παραμείνει ανεξιχνίαστο και εν τέλει ατιμόρυτο, θα δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις προσπάθειες δεκαετιών που γίνονται προκειμένου η δηλητηρίαση της άγριας ζωής να τύχει της αντιμετώπισης που χρήζει πρώτα απ' όλα από το αρμόδιο Υπουργείο, όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και την κοινωνία. Τα παραδείγματα άλλων χωρών, γιατί υπάρχουν παραδείγματα, μπορούμε να έχουμε μπούσουλα από αυτά που γίνονται σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία για παράδειγμα, που έχουν καταφέρει να μειώσουν τα περιστατικά χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, αυτά τα παραδείγματα μιλούν ξεκάθαρα. Η διερεύνηση από μόνη της δεν αρκεί. Η αποτελεσματική δίωξη και η τιμωρία των υπευθύνων είναι το κρίσιμο βήμα για την αποτροπή νέων περιστατικών. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Όσο μένουν ατιμόρυτοι, όσο δεν εντοπίζονται, δρούν ανενόχλητοι και αυτοί και οι συνεχιστές τους. Γιατί υπάρχει συγκεκριμένος στόχος και σκοπός. Τώρα μην τα ξαναλέμε. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Σίγουρα δεν έχουν στόχο τα άγρια πουλιά. Αλλά πέφτουν θύματα δυστυχώς των δηλητηριασμένων δολωμάτων, γιατί που να ξέρουν και αυτά, βρίσκουν ψοφίμια κάτω από δηλητηρίαση, τα τρώνε και γίνεται μια αλυσίδα φωνική στη συνέχεια όλο αυτό. Από την πλευρά τους λοιπόν, καταλήγοντας, οι 6 οργανώσεις θα καταβάλουν, λένε, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό που θα σπανίζει στο μέλλον να είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και όχι η όμορφη άγρια ζωή. Εδώ με τη Μαρίζα Ρίζου θα πάμε στις διαφημίσεις των 12.30, φίλες και φίλοι. Και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
7: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Έτσι, και σήμερα 10 Σεπτεμβρίου το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτη. Μας μαγείρεψαν και σήμερα με αγάπη και φροντίδα τα κορίτσια μας εκεί το μεσημεριανό μας γεύμα. Θα μας το φέρουν τα αγόρια μας στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552025-25 και για να δούμε τι περιλαμβάνει το μενού, τι καλούδια μας ετοίμασαν σήμερα εκεί και τι επιλογές θα κάνουμε από τις προτάσεις της ημέρας. Λαχανοντολμάδες βλέπω γεμιστούς με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο και μοσχαράκι με μελωμένες μελιτζάνες φούρνου. Αυτές οι μελωμένες μελιτζάνες φούρνου με το μοσχαράκι κάτι κλικ κάνουν τώρα σε κάποιους. Έτοιμοι με το τηλέφωνο στο χέρι για παραγγελία. Κοτόπουλο μπούτι φιλέτο με φουτυράτο ρύζι φούρνου. Ορίστε. Να μην ξέρεις τι είναι από το διαλέξεις πάντα. Φιλέτο κοτόπουλο σχάρας. Σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές με κιμά. Και κοτόπουλο τηγανιά κρασάτι παρακαλώ με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Και special μπιφτέκια φρεσκοζυμωμένα, φρεσκοψημένα, ζουμερά, γεμιστά με τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούντα ή άλλα μπιφτέκια αν θέλετε με φέτα και ντομάτα, άλλη γέμιση αυτή. Δύο επιλογές σε μπιφτέκια ζουμερά γεμιστά. Και με ριζάκι και με πατατούλες φούρνου και πατάτες τηγανιτές αν θέλετε και με ζυμαρικά πάνε αυτά, τέλεια. Και σκέτα, γιατί όχι. Μια ωραιότατη σαλατίτσα. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, μουσακάς απίθανος. Κανελόνια γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και τυριά. Σταθερή αξία στο Χαγιάτη τα κανελόνια του. Παστίτσιο με αφράτη, σπιτική μπεσαμέλ, εννοείται. Σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό αφού. Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα, βαλσάμικο για μανιτάρια. Να και η κοτόσουπα σήμερα, αν θέλετε σουπίτσα. Αυγολέμονο, δυναμωτική κοτόσουπα ή γιουβαρλάκια σε σούπα αυγολέμονο ή φακές. Και το όσπριό μας σε σουπίτσα. Αρωματισμένες φακές με δάφνη. Και τα λαδερά μας εκεί, οι μπάμιες και τα φασολάκια, αν θέλετε. Και γίγαντες φούρνου με καρότα. Και πολλά ακόμα. Στο 2552025-25 οι παραγγελίες μας. Κωνσταντινούπολος 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Η κουζίνα της πόλης μας, το Φεστιβάλ Μαγειρικής καθημερινά, εκεί, στο Χαγιάτη. Τώρα πάμε και σε μια δράση που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο. Είναι διήμερη στην Νέα Ορεστιάδα και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται, ούτε η δεύτερη, ούτε η πέμπτη, ούτε η δέκατη, ούτε η εικοστή. Είναι η 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών στη Νέα Ορεστιάδα αύριο, φίλες και φίλοι. Παρασκευή και Σάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης με τη συμμετοχή εκθετών, μελισσοκόμων και οικοτεχνών της περιοχής, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της έκθεσης και φέτος είναι η προώθηση και η προβολή των τοπικών προϊόντων της μέλισσας και της οικοτεχνίας, οπότε είναι μια καλή άριστη ευκαιρία πρώτης τάξεως να τους βρούμε όλους συγκεντρωμένους σε ένα χώρο. Να γνωρίσουμε τα προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα των μελισσοκόμων μας και των οικοτεχνών και να τα βάλουμε στη ζωή μας, στο τραπέζι μας, στην καθημερινότητά μας. Η καλή διατροφή ξεκινά από εκεί. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις γεμάτες γεύσεις και αρώματα της φύσης, με τις οποίες αυτές οι δράσεις οι επισκέπτες θα έρθουν και σε επαφή με τους εκθέτες με βιωματικό τρόπο. Θα μπορέσουμε δηλαδή να γνωρίσουμε από κοντά το επάγγελμα του μελισσοκόμου και των οικοτεχνών. Οι δράσεις τι περιλαμβάνουν τώρα? Ομιλίες, παράσταση παραδοσιακών χορών, γευσηγνωσία. Διαβάζω εδώ ότι θα έχει λουκουμάδες με μέλι και προϊόντα άλλα παραγωγής τοπικής από οικοτεχνίες. Επίσης, η δράση ζωγραφικής και βιωματικής μάθησης για τα παιδάκια, γιατί από τις μικρές ηλικίες ξεκινούν αυτές οι καλές συνήθειες. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν για όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και με τον ο κόσμος να έρθει σε επαφή με τους εκθέτες. Οι επαγγελματίες να προβάλλουν και να προωθήσουν τα εξαιρετικά προϊόντα τους και εμείς να τα απολαύσουμε. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μας καλεί λοιπόν στην 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών Ορεστιάδας, όπου η παράδοση συναντά τη γεύση και την ποιότητα με την παρουσίαση των πιο αγνών φυσικών προϊόντων της μελισσοκομείας και της τοπικής παραγωγής. Θα εκτεθούν μέλι, βασιλικός πολτός, πρόπολη, γύρι και άλλες θαυματουργές δημιουργίες της μέλισσας. Αυτά από τους μελισσοκόμους. Οι οικοτέχνες θα μας μυήσουν στα χειροποίητα προϊόντα τους. Αμύγδαλο, αμύγδαλο βούτυρο, ταχίνι, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανάς, κουσκούς. Φυστικό βούτυρο δεν βλέπω, αλλά και αυτό θα υπάρχει, δεν μπορεί. Και άλλων καρπών βούτυρα, θυμάμαι ότι έχει εκεί από οικοτέχνες. Όλα φτιαγμένα με σεβασμό και μεράκι, μέχρι χειροποίητο τραχανά και κουσκούς και άλλα ζυμαρικά χειροποίητα. Γιοφκάδες και τα σχετικά. Όλα εκεί για να τα δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε γεύσεις που ξεχωρίζουν, να μάθουμε τα μυστικά της μελισσοκομείας, να ενημερωθούμε για τις ευεργετικές ιδιότητες των προϊόντων και να υποστηρίξουμε και την τοπική παραγωγή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών λοιπόν αύριο στη Νέα Ορεστιάδα 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Από τις 7 το απόγευμα ξεκινάει το πρόγραμμα μέχρι τις 11 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε για μια αξέχαστη εμπειρία γεύσης και παράδοσης για μικρούς και μεγάλους. I love my life. I am powerful. Και από το Robbie Williams θα πάμε σε Ελένη Λιγοπούλου και Κώστα Λιβαδά. Είναι από τη νέα συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο δημιουργός, ο τραγουδοποιός. Χάρη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι στην Ελένη Λιγοπούλου. Εμείς μαζί δεν χάνουμε, λέγεται. Και έχει πάρει και τον τίτλο της συναυλία, η φιλανθρωπική που θα γίνει σε λίγες μέρες 25 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο, στο θέατρο Παπάγου στην Αττική. Με πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες για πολύ καλό σκοπό. Εμείς μαζί δεν χάνουμε.

Πόσο όμορφο τραγούδι, πόσο ανθρώπινο, γλυκό, ευαίσθητο, αγαπησιάρικο, πόσο Κώστας Λιβαδάς και Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπως χαρακτηριστικά έχουν ταυτιστεί οι δυο τους μαζί καλλιτεχνικά τα πολλά τελευταία χρόνια. Εμείς μαζί δεν χάνουμε, αυτό ακούσαμε. Και πάμε σε άλλα, για να πάμε και στο Σουφλί, όπου από χτες και σήμερα ολοκληρώνεται, προβάλλονται οι ταινίες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας στο Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα, που διοργανώνει τη δράση. Το Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου. Και ολοκληρώνει έτσι και τις θερινές του προβολές. Είναι ένα διήμερο που ξεκίνησε από χτες, αφιερωμένο στις ταινίες μικρού μήκους σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς, σε μια ευκαιρία που μας δίνουν εκεί να ταξιδέψουμε με τις ταινίες του Φεστιβάλ Δράμας, όπως και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και στο Σουφλί, σε μια εποχή που το σινεμά και οι κινηματογραφικές αίθουσες λιγοστεύουν ή κάπου δεν υπάρχουν πουθενά, ποτέ δεν υπήρξαν. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε αυτές τις 11 συνολικά ταινίες επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Δράμας και να δούμε και τις σύγχρονες τάσεις στην εικόνα, στην αφήγηση, στην επικοινωνία. Σήμερα λοιπόν η δεύτερη ευκαιρία, χτες ήταν η πρώτη. Το υπόλοιπο του προγράμματος σήμερα το βράδυ, 2 ώρες διαρκεί το συνολικό πρόγραμμα των ταινιών. Είναι μικρού μήκους, ξέρετε, οπότε μία διαδοχικά μετά την άλλη παρουσιάζονται στην αυλή του Κουκουλόσπιτου, στο Λαογραφικό Μουσείο Σουφλίου Τα Γνάφαλα, που το διοργανώνει όλο αυτό. Σήμερα Παρασκευή στις 8.30 ξεκινάει το πρόγραμμα, με 5 ταινίες στη σειρά, συνολικής διάρκειας 120 λεπτών το πρόγραμμα. Χούσι και Ισχούν Απελεύση, του Δημήτρη Παπαθανάση, 26 λεπτών η ταινία μικρού μήκους. Μαγδαλένα Χάουσεν, Ο Παγωμένος Χρόνος, του Γιάννη Καρπούζη, 24 λεπτών η ταινία. Μίτσι, Γεύη, Δημητρακοπούλου, 26 λεπτά. Οι Λύκοι Επιστρέφουν, του Στέλιου Μωραϊτίδη, 20 λεπτά. Μικρό Σώμα, ταινία του Γιάννη, Συμβόνη, άλλα 24 λεπτά. Και στο σύνολο της διάρκειας του προγράμματος, 120 λεπτά θέαμα κινηματογραφικό, εμπειρία από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, που ταξιδεύει στο Σουφλί, στην αυλή του Κουκουλόσπιτου, από το Λαογραφικό Μουσείο Τα Γνάφαλα. Αύριο ξεκινάει και η πανεύρια αγροτική έκθεση Φερών. Κάναμε μια σχετική πρώτη μικρή αναφορά σύντομη νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Αλλά αναλυτικότερα, για περισσότερα, στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε σχετικά αύριο, μεθαύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, τετραήμερη έκθεση, 11 με 14 Σεπτεμβρίου, η 29η πανεύρια έκθεση Φερών. Είναι θεσμός πια, είναι σημείο συνάντησης των αγροτών, των επαγγελματιών του χώρου. Ένας θεσμός με ιστορία σχεδόν 30 χρόνων, του χρόνου θα κλείσει 30 χρόνια. Ο πρωτογενής τομέας συναντιέται εκεί με την τοπική οικονομία. Εκθέτες, κτηνοτρόφοι, αγρότες, επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, επιχειρήσεις και επισκέπτες από τον Εύρο και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 29η Πανεύρια Έκθεση Φερών. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς και όσοι ακούτε να επισκεφτούμε την έκθεση, να γνωρίσουμε τους εκθέτες και τα προϊόντα τους, να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες εξελίξεις στον αγροτικό χώρο, να λάβουμε μέρος σε μια διοργάνωση που συνδυάζει παραγωγή, επιχειρηματικότητα, καινοτομία αλλά και εξωστρέφεια. Όπως καταλήγει και η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη φετινή διοργάνωση. Τα εγγένεια θα γίνουν αύριο στις 8 το βράδυ στις Φέρες. Δεν αναφέρεται το σημείο, αλλά είναι γνωστό, δίπλα στο δημοτικό κατάστημα τον Φερόν εκεί στο πάρκο. Και άλλο ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά εδώ. Οι τέλειες μέρες με το Ρένο Χαραλαμπίδη.

0: σερίφος αφυλαχτώ.
1: Από τη Σέριφ, από τη Σαμοθράκη, από τη Θάσο, από την Κο, από την Νίο, από τη Σαντορίνη, από την Μύκονο, από την Κέρκυρα, από τη Ζάκυνθο, από την Ιθάκη, από την Κρήτη, από οπουδήποτε πήγατε φέτος το καλοκαίρι, όλο και θα πήρατε κανένα κοχύλι να σας θυμίζει κάτι. Και οι τέλειες μέρες σίγουρα δεν είναι αυτές που ζούμε τώρα, είναι αυτές που θα έρθουν. Οπότε όλα τα ωραία είναι μπροστά, έτσι δεν λένε. Αυτά περιμένουμε, τα ωραία που θα έρθουν λοιπόν. Και ας μην τα περιμένουμε παθητικά, ας κουνήσουμε και εμείς το δαχτυλάκι μας λίγο, να βάλουμε το χεράκι μας να γίνουν ωραιότερα αυτά που θα έρθουν. Έτσι μάλιστα. Και έτσι θα σας χαιρετήσουμε μάλιστα, γιατί φτάσαμε στο φινάλε, 3 λεπτά πριν τη μία, φίλες και φίλοι. Από τις 10 εδώ καθημερινά και αύριο στις 10 Παρασκευή θα είμαστε με το ευρωσκόπιο μας 10 με 1. Αφού προηγηθεί όπως πάντα η πρωινή περιπολία 7 με 10 με τον Γιάννη Βαλικούδη και το Χάρη Καταρίδη στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας. 10 με 1 το ευρωσκόπιο μας καθημερινά στο ραντεβού το ραδιοφωνικό της 3ωρης συνάντησής μας και αύριο. Αφού ευχαριστήσουμε και τους καλούς μας φίλους, το λαχταριστό Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, τα κουφώματα Καραφιλίδης εγγυημένα για μια ζωή, τις μεταφορές μετακομίσεων Δημοτή Καλής που έχει τις λύσεις εδώ και μισόν αιώνα στο χώρο, ο Κεραμιτσής για ποδήλατα, όργανα, γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί, το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη για εκλεκτά ντόπια κρέατα και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και με τη μελέτη ύπνου και το ταξίδι Κις Μίσος της Αμαία σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο. Αφού τους ευχαριστήσουμε όλους και όλες, ευχαριστούμε εσάς καταλήγοντας πάντα φίλες και φίλοι και σήμερα για την επικοινωνία μας. Συνεχίζουμε αύριο στις 10 ραδιοφωνικά. Δεν σταματάμε ποτέ από το radioevros.gr όμως 24 ώρες 24ωρο. Τώρα στις 2 έρχεται η Σταυρούλα Κελανταράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Και κάθε μία ώρα να θυμίσω από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας. 8 με 10 Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μουσική ενημέρωση με τον Χάρη Καταρίδη. Και συνεχίζετε να μένετε συντονισμένοι εδώ, να μένουμε συντονισμένοι εδώ, στην ίδια συχνότητα, στο Ράδιο Εύρος. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, με υγεία πάνω απ' όλα, όλα θα πάνε καλύτερα. Γεια χαρά!
2: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
0: Radio Evro.
2: Radio Evro. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές.

0: Και να συνεχίσουμε.
1: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
2: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάστο, ξαναβρέστο, ξαναβέστο το τραγουδάκι σου.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μόνο. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Σύγχρονο.
11: Πολυδύναμο.
10: Μοντέρνο.
11: Ευέλικτο.
10: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
10: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
11: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
10: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
11: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
10: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
11: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
6: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
0: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο.

0: Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται για σήμερα και ο νομός Εύρου όπως και το νησί της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως στην πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα, που στοιχίζει τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό γνωστοποιούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας της Θράκης, Καλλιστό και ΒΒΕΦ Ελλάς, που κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με έτοιμα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουβλίου στις 11 Μαρτίου 2026. Με αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και αφοσίωσης στην αποστολή μας για την προστασία της άγριας ζωής, οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέλη της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, καταθέσαμε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα μήνυση, με αίτημα την εξιχνίαση του αποτροπιαστικού περιστατικού μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής, που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου εντός του όριου του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκή Μισουβλίου, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό που έπληξε με μέγιστη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά. Έναν πληθυσμό που μετά από 2 καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει. Τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του μαυρόγυπα και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φωλιάσμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που είχε εγκαταστήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο Εθνικό Πάρκο στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγικός απολογισμός νεκρών ζώων ανέρχεται σε 9 μαυρόγυπες, 4 γερακίνες, 4 κόρακες, 1 λύκο, 5 αλεπούδες και 2 κουνάβια, ενώ 3 μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί εγκαίρως με συμπτώματα δηλητηρίασης. Το πρόβλημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι καινούργιο, επισημαίνουν οι οργανώσεις. Μεταξύ 1995 με 2025 έχουν βρεθεί 33 δηλητηριασμένοι μαυρόγυπες στη Θράκη, εκ των οποίων οι 22 εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Ο αντικτύπος του συγκεκριμένου περιστατικού στην κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του προστατευόμενου είδους δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα πλήρως, τονίζουν. Η απώλεια τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων σε σχέση με το μικρό πληθυσμό του είδους όχι μόνο ανατρέπει χρόνια εθνικών και διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του, αλλά συνεπάγεται και πολύ σημαντική οικονομική ζημία για την πολιτεία. Η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της Άγριας Πανίδας χαρακτηρίζεται πλέον ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των οργανώσεων και στο radioevros.gr. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκεται τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει στις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Οπολιτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, ενώ ακόμη για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την 3η Δημοτικού μέχρι την 3η Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, την 3η Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Επιπλέον στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για 3η χρονιά και στην 1η και στη 2η τάξη του Λυκείου πέραν της 3ης. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή αιτήσεων μέσω των κεντρών εξυπηρέτησης πολιτών ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ μέχρι 1.438. Πέρσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για το διάστημα από 19 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα, όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gov.gr, / υπηρεσίες, / εργασία και ασφάλιση, / ανεργία, / ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ, κλιμάκια με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στον Εύρο αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, με το πρόγραμμα να έχει ως εξής. Για το Βόρειο Εύρο, με επικεφαλής τους Ιλχάν Αχμέτ και Τάσο Νικολαίδη, στις 9 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χωριό των Δικαίων και στην αγορά. Στις 10.30 περιοδεία στην αγορά της Ορεστιάδας και στις 12 θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στην αγορά του Δημοτήχου. Για τον Κεντρικό και Νότιο Εύρο, επικεφαλής Μανώλης Χνάρης και Μάρα Κουκουδάκη. Στις 9 το πρωί, επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου, επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης στις 11 το πρωί. Τονίζεται ότι στις 7 το απόγευμα τα κλιμάκια θα παρευρεθούν στα εγγένεια της Μεγάλης Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Σκοπός των κλιμακίων είναι η διαζώσιση καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών του νομού μας, τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου και η κατάθεση των προτάσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος και θα ανακοινωθούν την επόμενη μέρα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Αναλυτικά δείτε το πρόγραμμα της περιοδίας των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο νομό Εύρου στο radioevros.gr. Με αφορμή την ένταξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕΑ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Το δικαίωμα αφορά εργαζόμενους γονείς πλήρους ημερικής απασχόλησης και προβλέπει ως 4 εργάσιμες ημέρες άδειας κάθε ημερολογιακό έτος για την παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών τους, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν και για τους γονείς παιδιών με αναπηρία. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Φέτος, το μοναδικό στο είδος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας επιστρέφει στην αυλή του Κουκουλόσπιτου του Λαογραφικού Μουσείου Σουφλίου Γνάφαλα για τις θερινές του προβολές. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 5η 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 το βράδυ. Η διάρκεια του προγράμματος κάθε βράδυ θα είναι στις 2 ώρες. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα για το διήμερο αφιερωμένο στις ταινίες μικρού μήκους σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς, σε μια ευκαιρία που δίνει το Φεστιβάλ να ταξιδέψει τις ταινίες του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο radioevros.gr. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχτούν για μία ακόμα χρονιά την πανεύρια αγροτική έκθεση Φέρων, ένα θεσμό με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 21η πανεύρια αγροτική έκθεση Φέρων θα πραγματοποιηθεί από αύριο 11 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκθέτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση που διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996 έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβόλης και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωριστούν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας με τη συμμετοχή εκθετών μελισσοκόμων και οικοτεχνών της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της έκθεσης είναι η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων της μέλισσας και της οικοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις γεμάτες γεύσεις και αρώματα της φύσης με τις οποίες οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τους εκθέτες και με βιωματικό τρόπο θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το επάγγελμα του μελισσοκόμου και των οικοτεχνών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παράσταση παραδοσιακών χωρών, γευσιγνωσία, ζωγραφική και βιωματική μάθηση για τα παιδιά. Μια καλή ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και να προβάλλουν και να προωθήσουν τα εξαιρετικά προϊόντα τους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας προσκαλεί στην 21η Γιορτή Μελισσοκόμων και Οικοτεχνών Ορεστιάδας, όπου η παράδοση συναντά τη γεύση και την ποιότητα με την παρουσίαση των πιο αγνών φυσικών προϊόντων της μελισσοκομείας και της τοπικής παραγωγής. Οι μελισσοκόμοι θα εκθέσουν μέλι, βασιλικό πολιτό, πρόπολη, γύρι και άλλες θαυματουργές δημιουργίες της μέλισσας, ενώ οι οικοτέχνες θα σας μοιήσουν στα χειροποίητα προϊόντα τους, όπως αμύγδαλο, αμυγδαλοβούτυρο, ταχίνι, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανάδες κουσκούς και άλλα φτιαγμένα με σεβασμό και μεράκι. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων θα λάβει χώρα από τις 11 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

τοπικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Ρίξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

Κάθε βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook.

0: μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
1: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
0: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530 22888 και 698-677-0311.
1: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
0: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς στις 11 Μαρτίου 2026. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στο νομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
10: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κέρματα, χαλασμένα φερμουάρ, χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο, σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας. Για

κρεβάτια με έπιπλα λουστρά ρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 4. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.

0: Προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς στις 11 Μαρτίου 2026. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στο νομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, ΒΠΕΟ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
10: Κοσκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
11: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

κι αλλού εσύ τη σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε ποχή.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
5: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
6: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Ούριο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 88 33 15. Κέντρο Λογοθεραπείας.

0: Κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς στις 11 Μαρτίου 2026. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στο νομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται για σήμερα και ο νομός Εύρου όπως και το νησί της Σαμοθράκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά δηλητηρίασης άγρια ζωής στην Ελλάδα, που στοιχίζει τη ζωή σε 9 μαυρόγυπες και 16 ακόμα άγρια ζώα, παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό γνωστοποιούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Άνιμα, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, Καλλιστό και ΒΒΕΦ Ελλάς, που κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμυλιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των οριών του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκή Μισουβλίου στις 11 Μαρτίου 2026. Με αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και αφοσίωσης στην αποστολή μας για την προστασία της άγριας ζωής, οι 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις, μέλη της ομάδας εργασίας ενάντια στα δηλητηριασμένα δολώματα, καταθέσαμε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα μήνυση, με αίτημα την εξιχνίαση του αποτροπιαστικού περιστατικού μαζικής δηλητηρίας της άγριας ζωής, που έλαβε χώρα στις αρχές Μαρτίου εντός του όριου του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς Λευκή Μισουβλίου, αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι οργανώσεις. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα και σίγουρα αυτό που έπληξε με μέγιστη σφοδρότητα τον ευαίσθητο πληθυσμό του απειλούμενου μαυρόγυπα στη Δαδιά. Έναν πληθυσμό που μετά από δύο καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή δίνει ήδη μια δύσκολη μάχη για να ανακάμψει. Τα μηνυθέντα περιστατικά δηλητηρίασης καταγράφηκαν εν μέσω της αναπαραγωγικής περίοδου του μαυρόγυπα και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φωλιάσμα κάποιων ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές που είχε εγκαταστήσει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στο Εθνικό Πάρκο στο πλαίσιο των προσπαθειών διατήρησης του πληθυσμού του είδους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο τετραγικός απολογισμός νεκρών ζώων ανέρχεται σε 9 μαυρόγυπες, 4 γερακίνες, 4 κόρακες, 1 λύκο, 5 αλεπούδες και 2 κουνάβια, ενώ 3 μαυρόγυπες εντοπίστηκαν ζωντανοί εγκαίρως με συμπτώματα δηλητηρίασης. Το πρόβλημα της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι καινούργιο, επισημαίνουν οι οργανώσεις. Μεταξύ 1995 με 2025 έχουν βρεθεί 33 δηλητηριασμένοι μαυρόγυπες στη Θράκη, εκ των οποίων 22 εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Ο αντίκτυπος του συγκεκριμένου περιστατικού στην κατάσταση διατήρησης του πληθυσμού του προστατευόμενου είδους δεν έχει εκτιμηθεί ακόμα πλήρως, τονίζουν. Η απώλεια τόσο μεγάλου αριθμού ατόμων σε σχέση με το μικρό πληθυσμό του είδους όχι μόνο ανατρέπει χρόνια εθνικών και διασυνοριακών δράσεων για την προστασία του, αλλά συνεπάγεται και πολύ σημαντική οικονομική ζημία για την πολιτεία. Η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της Άγριας Πανίδας χαρακτηρίζεται πλέον ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και με χρηματική ποινή. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση των οργανώσεων και στο radioevros.gr. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των υπηαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων της Επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκεται στα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει στις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κατά τη σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Οπολιτηρίου σε 11 δημόσια σχολεία της Επικράτειας, ενώ ακόμη για τη σχολική χρονιά 2026-2027 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών. Θα εισαχθεί το μάθημα της ηθικής από την 3η Δημοτικού μέχρι την 3η Λυκείου για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας την 3η Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά. Επιπλέον, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του ψηφιακού φροντιστηρίου, που φέτος θα λειτουργήσει για 3η χρονιά και στην 1η και στη 2η τάξη του Λυκείου πέραν της 3ης. Σήμερα, 5η 10 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026. Η υποβολή αιτήσεων μέσω των κεντρών εξυπηρέτησης πολιτών ξεκινάει στις 23 Σεπτεμβρίου. Το ύψος του βοηθήματος κυμαίνεται από 719 ευρώ μέχρι 1.438. Πέρσι, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το ειδικό εποχικό βοήθημα. Επισημαίνεται ότι το βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας για το διάστημα από 19 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2026. Εξαιρούνται οι οικοδόμοι, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το ειδικό εποχικό βοήθημα, όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση gov.gr, / υπηρεσίες, / εργασία και ασφάλιση, / ανεργία, / ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νικού Ανδρουλάκη στην 90η ΔΕΘ, κλιμάκια με βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου και τοπικά στελέχη θα περιοδεύσουν σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης. Τα κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ θα βρεθούν στον Εύρο αύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με το πρόγραμμα να έχει ως εξής. Για το Βόρειο Εύρο με επικεφαλής τους Ιλχάν Αχμέτ και Τάσο Νικολαίδη, στις 9 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χωριό των Δικαίων και στην αγορά. Στις 10.30 περιοδία στην αγορά της Ορεστιάδας και στις 12 θα πραγματοποιηθεί περιοδία στην αγορά του Δημοτήχου. Για τον Κεντρικό και Νότιο Εύρο επικεφαλής Μανώλης Χνάρης και Μάρα Κουκουδάκη. Στις 9 το πρωί επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου, επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης στις 11 το πρωί. Τονίζεται ότι στις 7 το απόγευμα τα κλιμάκια θα παρευρεθούν στα εγγένεια της Μεγάλης Αγροτικής Έκθεσης των Φερών. Σκοπός των κλιμακίων είναι η διαζώσιση και καταγραφή των προβλημάτων των πολιτών του νομού μας, τονίζει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου και η κατάθεση των προτάσεων εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος και θα ανακοινωθούν την επόμενη μέρα Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Αναλυτικά δείτε το πρόγραμμα της περιοδίας των στελεχών του ΠΑΣΟΚ στο νομό Εύρου στο radioevros.gr. Με αφορμή την ένταξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕΑ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες. Το δικαίωμα αφορά εργαζόμενους γονείς πλήρους ημερικής απασχόλησης και προβλέπει ως 4 εργάσιμες ημέρες άδειας κάθε ημερολογιακό έτος για την παρακολούθηση της σχολικής πορείας των παιδιών τους, ενώ ειδικές προβλέψεις ισχύουν και για τους γονείς παιδιών με αναπηρία. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Φέτος το μοναδικό στο είδος του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας επιστρέφει στην αυλή του Κουκουλόσπιτου του Λαογραφικού Μουσείου Σουφλίου Γνάφαλα για τις θερινές του προβολές. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 5η, 10 και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 8.30 το βράδυ. Η διάρκεια του προγράμματος κάθε βράδυ θα είναι στις 2 ώρες. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα για το διήμερο αφιερωμένο στις ταινίες μικρού μήκους σε Έλληνες και ξένους δημιουργούς σε μια ευκαιρία που δίνει το Φεστιβάλ να ταξιδέψει τις ταινίες του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας στο radioevros.gr. Οι Φέρες ετοιμάζονται να υποδεχτούν για μία ακόμα χρονιά την Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών, ένα θεσμό με ιστορία σχεδόν τριών δεκαετιών που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα και την τοπική οικονομία. Η 21η Πανεύρια Αγροτική Έκθεση Φερών θα πραγματοποιηθεί από αύριο 11 μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκθέτες, αγρότες, κτηνοτρόφους, επαγγελματίες του πρωτογενού τομέα, επιχειρήσεις αλλά και επισκέπτες από ολόκληρο τον Εύρο και την ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η έκθεση που διοργανώνεται με συνέπεια από το 1996 έχει καθιερωθεί ως ένας δυναμικός θεσμός προβόλης και ανάδειξης της αγροτικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Κάθε χρόνο δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά σύγχρονες τεχνολογίες, αγροτικά μηχανήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και νέες προτάσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Η 21η Γιορτή Μελισσοκομών και Οικοτεχνών Ορεστιάδας θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία της Ορεστιάδας με τη συμμετοχή εκθετών μελισσοκομών και οικοτεχνών της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Περιφερειακής Ενότητας Εύρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σκοπός της έκθεσης είναι η προώθηση και προβολή των τοπικών προϊόντων της μέλισσας και της οικοτεχνίας. Κατά τη διάρκεια της γιορτής θα υπάρχουν παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις γεμάτες γεύσεις και αρώματα της φύσης με τις οποίες οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με τους εκθέτες και με βιωματικό τρόπο θα μπορέσουν να γνωρίσουν από κοντά το επάγγελμα του μελισσοκόμου και των οικοτεχνών. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παράσταση παραδοσιακών χωρών, γευσηγνωσία, ζωγραφική και βιωματική μάθηση για τα παιδιά. Μια καλή ευκαιρία για όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και να προβάλλουν και να προωθήσουν τα εξαιρετικά προϊόντα τους. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας προσκαλεί στην 21η Γιορτή Μελισσοκομών και Οικοτεχνών Ορεστιάδας, όπου η παράδοση συναντά τη γεύση και την ποιότητα με την παρουσίαση των πιο αγνών φυσικών προϊόντων της μελισσοκομείας και της τοπικής παραγωγής. Οι μελισσοκόμοι θα εκθέσουν μέλι, βασιλικό πολιτό, πρόπολη, γύρι και άλλες θαυματουργές δημιουργίες της μέλισσας, ενώ οι οικοτέχνες θα σας μοιήσουν στα χειροποίητα προϊόντα τους, όπως αμύγδαλο, αμυγδαλοβούτυρο, ταχίνι, γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανάδες κουσκούς και άλλα φτιαγμένα με σεβασμό και μεράκι. Η 21η Γιορτή Μελισσοκόμων θα λάβει χώρα από τις 11 μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
12: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στον Ομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-0-28-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-1127-41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2552-0-22-288 και 694-7525-259.
12: Σύγχρονο.
13: Πολυδύναμο.
12: Μοντέρνο.
13: Ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
15: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
16: Ράδιο Εύρος.
15: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτομα.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς στις 11 Μαρτίου 2026. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στον νομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
4: Φρέσκα.
3: Αγνά.
4: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
3: Και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552-111-717.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
12: Σπάσε τους κανόνες.
10: 97,1 Ράδιο Εύρος.
12: Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro. Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
0: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
7: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκονται για σήμερα ο Εύρος και η Σαμοθράκη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. 6 περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα πλημελιωδικών Αλεξανδρούπολης μήνυση κατά παντός υπευθύνου, με αίτημα τη διερεύνηση του αδικήματος της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο τέλεσαν άγνωστα πρόσωπα εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς στις 11 Μαρτίου 2026. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο Παρασκευή η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Εν ώψη της παρουσίας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, στην ΔΕΘ, κλιμάκια του κόμματος θα περιοδεύσουν αύριο Παρασκευή στο νομό Εύρου. Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η ΓΕΣΕ υπενθυμίζει στους εργαζόμενους γονείς τις βασικές προβλέψεις για την άδεια σχολικής παρακολούθησης, η οποία χορηγείται με αποδοχές και δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, εύηχο μουσικοδρόμιο.

0: Ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας είναι έτοιμη να ξεκινήσει τώρα, πώς το λέμε, να λάβει χώρα. Ναι, λέμε κάτι τέτοιο εμείς, αρχαιοελληνικά, ας πούμε κάπως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχου Μουσικοδρόμιου. Είστε και εσείς συντονισμένοι στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, αλλά και στο radioevros.gr για όλη την ανθρωπότητα. Γιατί, όπως είπαμε, το διαδίκτυο φτάνει παντού. Να προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε και να πούμε ότι στην παρέα μας έχουμε πάντοτε τη Fit Car Rental με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο της στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία και με τηλέφωνο το 25520 28525. Φυσικά υπάρχει πάντα στη διάθεσή σας το H2 Blaster, το μηχάνημα που προσθέθηκε στον εξοπλισμό της επιχείρησης και μας καθαρίζει τις μηχανές των αυτοκινήτων από τις επικαθήσεις άνθρακα, έτσι ώστε να τις παρατείνει τη ζωή και να βελτιώσει τη λειτουργία της. Μην το ξεχνάτε. Μαζί μας είναι το κρεοτεχνείο του Τόλη Γουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Η απόλυτη εξασφάλιση της ποιότητας στο θέμα των κρεατικών. Διατροφικά είμαστε ασφαλείς και προσεγμένοι. Εκεί θα πηγαίνουμε. Εκεί πηγαίνουμε μάλλον. Εκεί να πηγαίνετε κι εσείς. Τέλος, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Το κατάστημα του Βάνη του Κασαπιάν, το οποίο έχει αρχίσει τη λειτουργία του πάπου προς πάπου που λέμε από το 1924 και κάνει και αυτή την εξαιρετική προσφορά που αν πάτε στο κατάστημα για αγορές και πείτε τον μαγικό αριθμό 1924 που αντιστοιχεί στο έτος έναρξης της λειτουργίας του, τότε κερδίζετε 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Και εκεί λοιπόν στο Βάνι θα αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι που είναι και επιλογή του. Είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος από το μακρινό 1975 να τραγουδά «Σε τι κόσμο βρέθηκα» και μέσω αυτού σας φανέρωσα και το ποιο είναι το θέμα της εκπομπής μας σήμερα. Κόσμος λοιπόν, και πάμε, ας έχουμε μια όμορφη βραδιά.

Υποθέτοντας ότι ικανοποιήθηκε ο Βάνης ο Κασαπιάν από το τραγούδι που του αρέσει ιδιαίτερα και του το χαρίσαμε, πάμε να δούμε κάτι το οποίο θα είναι πιο ελπιδοφόρο. Όλου του κόσμου ελπίδα. Παρότι η Κλεοπάτρα το τραγουδά, το είχαμε στείλει και στη Eurovision, δεν πήγε καλά παρότι είχε ελπίδα, αλλά δεν πειράζει, εμείς το ακούμε για το στίχο του. Όλου του κόσμου η ελπίδα. Και μετά έρχεται η Ντέμι, όσο ο κόσμος θα έχει εσένα. Είπαμε, σε καλύτερο ρυθμό από άποψη αισιοδοξίας αυτά.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή

Αλκίνος Ιωαννίδης στη συνέχεια και κόσμος πάει και έρχεται, ακολουθούμενος από την Χαρούλα Αλεξίου, όλες του κόσμου οι Κυριακές.

Λοιπόν, θα ακούσουμε άλλο ένα και ας πάμε λίγο αργότερα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αλκίνος Ιωαννίδης, ο κόσμος που αλλάζει. Πάμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
9: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
8: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
10: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
13: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στο 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
14: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
15: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
16: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
17: Και να είμαστε πάλι εδώ πίσω στην

Και ελπίζοντας ο φίλος μου Βάνης να το ευχαριστήθηκε για μία ακόμη φορά, σας λέω ότι είναι πάντα στην παρέα μας. Κασαπιάν. Σιδερικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανση στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και αν σκοπεύετε να κάνετε τις αγορές σας, κάντε τις τώρα που τρέχει αυτή η προσφορά. Αν πάτε στο κατάστημα και πείτε τη λέξη, τον αριθμό 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση. Γιατί 1924? Γιατί τότε άρχισε τη λειτουργία της επιχείρηση. Ίσως η παλιότερη στην πόλη. Λοιπόν, μαζί μας Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάντι Γωνία στην Οριστιάδα. 25520-28525 με το νέο μηχάνημα H2 Blaster, το οποίο καταφέρνει να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα στους θαλάμους καύσης της μηχανής, να καθαρίσει τις βαλβίδες και μέρους του συστήματος εξαγωγής και να βελτιώσει τη λειτουργία της μηχανής του αυτοκινήτου μας, έτσι ώστε να κρατήσει, να του δώσει ζωή, να κρατήσει περισσότερο. Φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ ότι έχουμε διατροφικές ανάγκες και οι διατροφικές μας ανάγκες καλύπτονται από το κρεοτεχνείο Τόλης του Τόλη του Κουδελίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Πηγαίνετε εκεί και είστε σίγουροι ότι υπάρχει η απόλυτη γνώση και ο κατάλληλος χειρισμός για κάθε τι κρεατικό, για κάθε πράγμα που μπορείτε να αγοράσετε. Είστε απόλυτα εξασφαλισμένοι και πιστοποιημένοι ότι θα έχουν την απόλυτη καθαρότητα και θα είναι προσεγμένα. Να μην το ξεχνάτε, Κρεοτεχνείο Τόλης, Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Μια καλησπέρα να πούμε στους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν από το radioevros.gr, όπου γης που λέμε, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούνε από τους, μας ακούτε από τους 97,1 ραδιοφωνικά στην πάντα των FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου ή 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη. Κόσμος είναι το θέμα μας απόψε και προχωράμε με δύο τραγούδια. Άλλαξε ο κόσμος, θα μας πει η Βίκη Μοσχολιού και μέχρι το τέλος του κόσμου ο Αντώνης Ρέμος. Ναι, είναι αυτός που δεν καλύπτει το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου. Λάθος το καταλάβατε. Δεν θα το καλύψει, θα το αναδείξει.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ μαζί μας άλλον έναν μικρό μας φίλο, το Θανάση. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια.
0: Πες μια καλησπέρα στον κόσμο.
1: Καλησπέρα.
0: Τι θα λέγαμε, από πότε ακούς εσύ αυτή την εκπομπή? Τι ήσουν τότε που την άκουγες και χορεύαμε εδώ και έλεγες θα ακούσω το Χάρη? Πόσο ήσουν, ο μικρούλης δεν ήσουν?
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα ένα τραγούδι για τον κύριο Τόλι. Είναι «Για τα μάτια του κόσμου» ο Χρήστος Αυγερινός. Και μετά θα έρθει ο Γιώργος Νταλάρας και θα πει «Αυτός ο κόσμος». Θα χορέψουμε?
1: Όχι.
0: Μπα, όχι.

Και αυτό θα ικανοποιήσει, το επόμενο θα ικανοποιήσει το Ντόλι του Γουδελίδη. Είναι Βασίλης Καράς από τα πρώτα του. Ψυχούλα μου, ψυχούλα μου, πάρε με από εδώ μέσα. Και μετά Γιώργος Νταλάρας, ένα σπουδαίο τραγούδι. Το όλο αυτό δεν με νοιάζει αν ικανοποιηθεί ή όχι, γιατί είναι εξαιρετικό. Του κάτω κόσμου τα πουλιά. Και πάμε για διαφημίσεις.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530

0: οικία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Επιπλακούρωση στην PAL σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Radio Evros.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Σύγχρονο,
6: πολυδύναμο,
5: μοντέρνο,
6: ευέλικτο.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
5: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
6: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
5: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
6: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
5: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
6: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
5: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
7: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
8: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
11: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
10: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 200.

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Και είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, και πέρασε αρκετά από τη δεύτερη ώρα, οπότε δεν θα σας πω τίποτα παραπάνω. Το μόνο που θα πω, πάτε σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, πάτε στο κρεοτεχνείο Τόλης Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 και τα αυτοκίνητό σας στη Fit Car Rental. Ή άμα δεν έχετε και θέλετε να νοικιάσετε, πάλι στη Fit Car Rental. Πάμε γρήγορα. Μικρός ο κόσμος γύρω μου με το Γιάννη Πουλόπουλο και Έλα και ράγισε τον κόσμο μου με τη Βιολέτα Ίκαρη.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πράσης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη

0: 2310-232-40-0221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Και να είμαστε λοιπόν στο τελευταίο σκέλος και της απόψινης εκπομπής του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου που ασχολείται με τη λέξη κόσμος. Τα του κόσμου λοιπόν τραγουδάμε απόψε. Η λέξη κόσμος όπως αυτή εμφανίζεται μέσα στα τραγούδια. Παρέα με τους φίλους μας, με τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 Μέλο Χαγουδιαμάτη γωνία και με τηλέφωνο το 25520-28525. Πάντα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας με το νέο μηχάνημα ενισχυμένη, το H2 Blaster, το οποίο έχει πολύ θετική επίδραση σε βενζινοκίνητα οχήματα, πετρελαιοκίνητα αλλά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, καθώς καθαρίζει τη μηχανή των οχημάτων από τις επικαθήσεις άνθρακα, την καρβουνίλα που λέμε. Να πάτε να το διαπιστώσετε με το ίδιο σας το όχημα να πούμε. Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης μαζί μας στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134 στην Ορεστιάδα. Εδώ έχουμε την απόλυτη ποιότητα κρεάτων, ό,τι και να πει κανείς, κρεατικών γενικότερα, ό,τι και να πει κανείς άλλο είναι περιττό. Θα πάτε, θα πάρετε, θα δοκιμάσετε, θα με θυμηθείτε. Σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης Κασαπιάν, Σισωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Γι' αυτό και έχουμε μια πολύ όμορφη προσφορά μέσα από τις συχνότητες των εκπομπών του Ράδιο Εύρος. Αν πάτε δηλαδή στο κατάστημα και αναφέρετε το 1924 ως την ημερομηνία, ως το έτος όπου ξεκίνησε την δραστηριότητά της η επιχείρηση, κερδίζετε έκπτωση στις αγορές σας της τάξης του 24%. 1924, 24% έκπτωση. Θυμηθείτε το. Αξιοποιήστε το. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ τώρα σε αυτά που κάνουμε, σε αυτά που ακούμε, σε αυτά που θα χρησιμοποιούμε για να διασκεδάσουμε. Τα αξιοποιούμε για να διασκεδάσουμε. Χαζινάσιος και Σμοκοβίτης, ο ερμηνευτής, ο Κοσμάς και ο Κόσμος. Ενδιαφέρον τραγούδι, όμορφο τραγούδι, προφητικό, όχι απαραίτητα. Είναι αποδεδειγμένο αυτό το πράγμα ότι έτσι πάει. Έτσι πάει το πράγμα. Και αμέσως μετά, λίγο λιγότερη αισιοδοξία ή λίγο περισσότερη απεσιοδοξία. Μια διαπίστωση και αυτή της δεκαετίας του 70, που να ζούσε και τώρα. Ό,τι κόσμος μπαμπά, τραγουδά ο Γιάννης Καλατζής. Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο, και τα δύο είναι από τότε.

Ό,τι κόσμος μπαμπά λοιπόν, αλλά έχουμε και πιο μικρές προσωπικές ιστορίες του κόσμου, το περίγελο και Στράτος Διονυσίου.

Και κάπου εδώ πλησιάζουμε, φτάνουμε προς το τέλος του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Τρία τραγούδια όπως συνηθίζουμε πριν από το τέλος. Χαρούλα Λαμπράκη, Τα καλά όλου του κόσμου είναι δικά μου. Μητροπάνος, Κόσμε μου γίνες πληγή. Και Λευτέρης Πανταζής, Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου. Αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και με διαφορετική φιλοσοφία. Με αυτά θα κλείσουμε, αφού σας ευχαριστήσω που για μια ακόμη εβδομάδα και μια βραδιά αυτήν ήσασταν στην παρέα μας εδώ. Λοιπόν, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το βράδυ, αφού σας ευχηθώ πρώτα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αλλά και σας προτρέψω να είστε και αύριο το πρωί τουλάχιστον εδώ στο Ράδιο Εύρος, καθώς έχουμε την ενημερωτική μας διαδρομή. Ενημερωτική πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και μένα από τις 7 μέχρι και τις 10. Από τις 10 αναλαμβάνει ο Νίκος Οπατούνας με το Ευρωσκόπιο του μέχρι και τη 1. Στις 2 και στις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα η Αγελαδαράκη. Από τις 3 μέχρι τις 8 ανά μία ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά πολύ πολύ μουσική καθ' όλη τη διάρκεια μετά του Σαββατοκύριακου. Πάντα να θυμάστε ότι υπάρχει το radioevros.gr που δεν σταματά ποτέ να ενημερώνεται και κατ' επέκταση να σας ενημερώνει. Να έχετε ένα υπέροχο πουσουκού. Στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

πρωινά μου. 2 ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
8: Σύγχρονο,
9: πολυδύναμο,
8: μοντέρνο,
9: ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.